όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
4: Ναι, ναι, ναι,
5: ναι. Έλα ρε παιδί μου!
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
8: Γρηγόρης Αρναούτο.
9: Να τα βραχιάσα!
10: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
11: Ζόρδος Διανός.
12: Πού το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
14: Να σε δωρούν.
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
16: Παναγή Τζορτζάτο.
17: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα
18: από
17: εμένα 2 μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
18: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
19: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
20: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
21: Ένα, τρία, δύο, ένα.
22: Καλημέρα.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca. Και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, τραγανά κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καπουρτισμένα, μακαντέμια και καρύδια πεκάν. Για την παρέα διάλεξε το extra extra large μείγμα ξηρών καρπών, ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό σε περιμένουν οι μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, Γιώργος Δανός, πανέτοιμος για φάρσα. Μια φάρσα που έπεσε ξανά από εκεί. Να είσαι, πάρεις τηλέφωνο, σου παρακαλώ, γιατί έχεις
1: κάποιο πετήστας. Διάβασε την τελευταία τέτοια, την τελευταία γραμμή.
2: Δεν έχω γραμμή.
0: Τι πράγμα, Γιώργο?
1: Την τελευταία γραμμή της φάρσας διάβασε, γιατί είναι ο ρόλος σου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρος θα το υποστηρίξεις.
2: Γιώργο, εγώ έχω κάτι.
3: Έχεις πριν
1: Όχι, είμαστε αστυνομία. Αστυνομία, παίρνουμε τηλέφωνο τώρα.
2: Κατάλαβα, πάλι εμένα τίποτα. Χτυπάει.
4: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Αντώνιος Βλάχος λέγομαι, υπαστυνόμος Β. Σας παίρνω από τη... Μας έχουν προωθήσει από τον νομό Κοζάνης. Μία παλαιά κλίση τώρα που γίνεται η ανασκόπηση αρχιοθέτηση. Είστε ο κ. Στοφορίδης, κάτοχος του ΚΑΠΑΖΙΤΑΡΟ 1658.
4: Ήμουνα, ναι.
1: Ήσασταν, δεν είναι πια στην κυριότητά σας το συγκεκριμένο...
4: Όχι, το έχω πωλήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφορίδη, σας παίρνω αρχικά να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια αρχιοθέτηση αρκετών κλήσεων και δημοτικών κλήσεων αλλά και κλήσεων τροχέας, οι οποίες πρόκειται να προσθεθούν στην φορολογική σας δήλωση την επόμενη χρονιά. Έχει να κάνει με μία... Μισό λεπτό να το βρω λίγο στο λάπτοπ εδώ. Λοιπόν, είναι ένα πρόστιμο χρονολογίας 2012, γράφει εδώ πέρα. 17α, ναι, 2012. Και είναι κωδικός K142, είναι παράνομη στάθμευση λογικά. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο ίσως δεν έχετε εξοφλήσει από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στο σύστημα, εμπρόθεσμα. Οπότε επειδή αυτό πλησιάζει να περάσει τα 1000 ευρώ, είναι στα 980 αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν πάει στα 1000 ευρώ ότι θα βεβαιωθεί στην εφορία σας.
4: Τι πράγματα είναι αυτά, δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πώς γίνεται να πάει 1000 ευρώ πρόστιμο, τι στάθμιση ήταν αυτή?
1: Προφανώς αυτό έχει πάρει προσάυξηση. Έχει προσαυξήσεις. Από τη στιγμή που δεν εξοφλήθηκε εντός 15 ημερών, θα μπορούσε να το πληρώσει.
4: Δεν έπρεπε να ενημερώσει κάποιος. Δεν ξέρω τι. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν βρήκα κάποιο χαρτάκι, κάτι. Δεν ξέρω. Τώρα από το 12 κιόλας. Δεν έπρεπε να
1: είναι
4: κάτι.
1: Είναι πολύ παλιό, ναι. Τώρα δεν έχετε άδικο τώρα, αλλά και εγώ είμαι στη δυσάρεστη θέση του απλά να σας ενημερώσω, γιατί όταν αυτά πάνε να περάσουν το χιλιάρικο, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν υπηρεσία, διαβιβάζεται εδώ στα κεντρικά στην Αθήνα.
5: Και παίρνετε. Κάτω, έχει πρόβλημα κάτω στην κίνηση.
1: Κύριε Ταχτσίδη, για ένα πρόστιμο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Από νομό Κοζάνη. Είναι ο κύριος Χριστοφορίδης. Πάρτε λίγο τον. Είναι αξιωματικός υπηρεσίας.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, κύριε Χριστοφορίδη. Έχετε κάποια αντίρρηση εσείς γι' αυτό?
4: Το 12 είναι ούτε τηλέφωνο. Είχαν ενημερώσει κάτι. Δεν ξέρω τίποτα. Τώρα από το 12 πώς γίνεται?
5: Να σας πω για να μην το πολύ αυτό, για να μην σας ενοχλούμε κιόλας και εσάς. Εσείς το 12 ήταν στην κυριότητά σας το αυτοκίνητο?
4: Το 12, ναι, ήταν στην κυριότητά μου το αυτοκίνητο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Εσείς την κάνατε. Την κλίση εννοώ, εσείς είναι δικό σας, δηλαδή δεν είναι. Θέλω να πω, το πουλήσατε μετά.
4: Ναι, ναι, το πουλήσαμε μετά.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν έχετε κάποια αντίρρηση, θέλω να πω, υπάρχει κάποια ένσταση?
4: Πώς δεν υπάρχει?
5: Τι ένσταση?
4: Δεν το δέχομαι αυτό.
5: Ωραία, εσείς δεν πάνε να μην το δέχεστε, το ζήτημα είναι ότι έχει υπάρξει κλίση, αυτό θέλω να πω.
4: Δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Α, τώρα εσείς επάγει μου να βάζει τη βίλη.
4: Ειδικά το
5: 14 χρόνια πριν, τώρα τι να σας πω.
4: Ειδικά το 12, δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Ναι, ωραία, τότε θα το πάτε δικαστικά. θα βρείτε έναν καλό δικηγόρο. Έχω να σας...
4: Ναι, υπάρχει ένας δικηγόρος καλός.
5: Ποιος?
4: Ο κύριος Κουρτίδης.
5: Κουρτίδης, πολύ. Να σας πω, από ό,τι μου γράφουν εδώ, είχατε παρκάρει μπροστά στο Intersport Κοζάνης.
4: Α, εκεί δύσκολο να παρκάρω γιατί ήταν κεντρικός δρόμος. Περνάει...
5: Όλοι αυτά μας λένε, κύριε Χριστοφορίδη. Εγώ έχω 30 χρόνια στην υπηρεσία. Γιατί γελάτε, κύριε Χριστοφορίδη?
4: Και αστείο μου ακούγεται.
5: Αστείο σας ακούγεται? Μόλις το φάτε το πρόστιμο θα σας πω εγώ. Μόλις σας έρθει από πίσω θα δείτε τι ωραίο που θα είναι. Γιατί έχετε πάρει λίγο αέρα. Από τη λέει και.
4: Μήπως είναι κανένας Γρηγόρης εκεί πέρα.
5: Από τη λέει και, από τη λέει και η πεθερά σας, έχετε πάρει λίγο αέρα, κύριε Χριστοφορίδη, σαν γαμπρός.
2: Καλά, στο καρφώσανε τώρα εκεί πέρα, τον άκουσα εγώ.
5: Σας άκουσε κάποιος που σας. Ποιος κάρφωσε.
1: Ποιος είναι αυτός.
5: Ο Ελληνός.
3: Δίπλα που καρφώνει.
2: Για πότε άλλαξε η φωνή σου.
5: Ένα λεπτό.
2: Τον άκουσα καλά.
5: Κωνσταντίνε, ποιος σου είπε ότι σου κάνουμε φάρσα, ποιος το είπε στα αυτή.
4: Εμένα κάναμε.
1: Άσε! Άντε εσύ μιλάς!
4: Κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Άσε! Άσε!
2: Κάποιος ήταν εκεί πέρα και ακούστηκε κιόλας, γιατί με το που σου το είπε
5: άλλαξες
2: τελείως τη φωνή σου από εκεί που ήσουν σοβαρός.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η πεθερά σου σου λέει ότι ο γαμπρός μου έχει πάρει λίγο αέρα ο μικρός.
1: Αλλά θα στον κόψουμε εμείς.
5: Αλλά θα στον κόψει, λέει.
2: Κατάλαβες.
5: Θα στον κόψει και απλά ξεκίνησε τώρα μια μικρή φάρσα. Σου έρχονται πολύ σοβαρά πράγματα. Έλα, αν συνεχίσεις έτσι, αγαπητέ.
1: Αλήθεια, πες λίγο ποιος μας έδωσε. Ποιος είναι δίπλα σου.
5: Ποιος έδωσε, πες την αλήθεια.
4: Όχι, κανένας δεν είναι.
5: Α, τσι, μα, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να
3: έρθει. Στη δουλειά, τι, μόνο σου δουλεύει στη δουλειά.
5: Πού ζείτε τώρα, πού ζείτε που φύγατε,
4: Κωνσταντίνε. Αλεξανδρούπολη,
5: ε.
1: Και είναι περιπτερά, λέξει.
5: Ακούτε και στην Αλεξανδρούπολη σφαίρα. Θα φτάσουμε στο τέλο
2: να κάνουμε φάρσα. Στην Αλεξανδρούπολη ακούνε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Πάρε ένα κουτί γλυκά, πήγαινε στην πεθερούλα σου. Γιατί λέει
4: είναι
5: μικρό
4: λίγο
5: γαμπρό.
4: Μακριά, αλλά εντάξει, θα το κάνουμε και
2: αυτό. Δηλαδή,
5: γιατί λέει μικρό γαμπρό, έχει και μεγάλο γαμπρό, έχει και μεγάλο.
4: Έχει.
5: Λοιπόν, πήγαινε πάρε ένα κουτί γλυκά.
2: Πού είναι πεθερά, μια... σε ποια περιοχή.
4: Η πεθερά είναι Κοζάνη αυτή.
5: Πεθερά πέρα στην Κοζάνη.
2: Είναι μακριά η Αλεξανδρούπολη με την Κοζάνη.
5: Πλάκα, μου
4: μακριά
5: κάτω,
4: και αγαπημένη, ναι. Πώς το λένε.
5: Είναι 4-5 ώρες.
2: Τόσο πολύ.
5: Είναι, ναι.
4: Είναι, ναι.
5: Θα πας.
2: Μπράβο, ξέρεις εσύ τι έκανε.
4: Μακριά και αγαπημένη, δεν είναι.
2: Έτσι.
5: Ναι, αλλά αυτή λέει δεν θα σε αφήσει ήσυχο. Απλά τώρα ήταν η αρχή. Τι πάτησε!
1: Γατάκι!
5: Φιλιά πολλά!
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι η μάνα σου,
6: εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Ζωή.
1: Πώς τη λένε αυτό... την τραγουδίστρια, ρε.
0: Συγγνώμη λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι τραγουδί κανονικό, δηλαδή είναι.
1: Όχι, ολόκληρο... το γράψαμε για μια εκπομπή.
2: Κανονικό είναι όμως.
0: Καλέ... Είναι τρίλεπτο τραγούδι.
1: Για την εκπομπή της καινούργιου γράφτηκε.
2: Ναι, τρίλεπτο είναι.
0: Α, ναι. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, το μήνυμα
1: μάλλον
0: σήμερα...
1: Μάλλον τους άρεσε και αυτοί ήθελαν να καλύψουν χρόνο.
0: Το μήνυμα...
1: Και να παίζει και το βίντεο κλιπ.
0: Το μήνυμα σήμερα έρχεται από τη Μαρία. Η Μαρία είναι... Τώρα θυμήθηκα το ναι. Η Μαρία είναι σε σχέση.
1: Συνέχισε, το μπορείς.
0: Είναι σε σχέση με τον Δημήτρη. Εδώ παιδιά και 1,5 χρόνο. Και στέλνει το μήνυμα. Λέει, ο σύντροφός μου μου στέλνει συνέχεια στο κινητό μου.
3: Ναι.
0: Τώρα παιδιά θα το πω με dick pic.
3: Dick pic.
0: Dick pic.
3: Τι είναι το dick pic?
0: Και όταν τον
3: Παναγή, τι είναι το dick pic?
1: Θα το περιγράψουμε, περιέγραψε το Παναγή.
0: Στέλνεις φωτογραφία το μόριό σου στη γυναίκα σου, σύντροφός.
3: Σε μικροσκόπιο να είσαι, ποιο μόριο?
0: Το μόριο, το πέος.
3: Ένα μόριο όπως...
0: Τι να πω, αφού έτσι λέγεται. Γιατί λέει θεωρεί ότι είναι σεξι, αλλά εμένα δεν μου αρέσει, λέει, να βλέπω κάθε λεπτό της ημέρας το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα κάπου λέει, φτάνει.
3: Ναι, τι είναι ο ορνηθολόγος.
1: Αυτή είναι, του στέλνει duck face.
0: Ναι, του το έχω λέει πει αρκετές φορές και μου λέει ότι όχι, εγώ το βρίσκω σεξι. Σε παρακαλώ.
3: Αυτός φτιάχνεται.
0: Ναι, φτιάχνεται πάρα πολύ.
1: Μα αυτός πώς φτιάχνεται, άμα δεν φτιάχνεται αυτή?
0: Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Κουράστηκα. Πώς θα του το πω και τι θα κάνω? Είμαι σε δίλημα, βοηθήστε με.
3: Αυτό είναι λίγο τρίκι. Αυτός γοητεύεται με τη φωτογραφία τη δική του, δηλαδή.
1: Νάρκισσος.
0: Νάρκισσος σίγουρα είναι αυτός.
1: Παιδιά, πρώτα απ' όλα πρέπει να μας το στείλει η Μαρία να δούμε.
0: Όχι,
1: έχει,
0: επειδή το λέει η ίδια, λέει παιδιά, δεν σας το πω έτσι, έχει ένα πολύ ικανοποιητικό μόριο. Ωραίο.
3: Είναι ναι. Για φωτογράφηση δηλαδή.
1: Κοίτα.
0: Έτσι, εφόσον εκείνη το βρίσκει πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, λέει φτάνει. Έχει γεμίσει, λέει, το κινητό μου με το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα. Κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και μια φίλη μου. Να πάρει και αυτό το κινητό.
3: Έχω πλέον κοτέτσι, πες. Δεν έχω κινητό. πουλιά.
1: Του το λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλω να μου στέλνει άλλο το πουλί.
0: Ναι, του το λέει. Ότι όχι, λέει, γιατί εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σεξ. Απόλαυσέ τη. Έτσι τη είπε, λέει, την τελευταία φορά.
3: Το πουλί το αυτό μου ανησυχεί λιγάκι.
2: Στέλνει το ίδιο και το ίδιο κάθε
3: Βρίσκει κι άλλα πουλιά σεξ.
1: Όχι. Στέλνει κάθε
3: δηλαδή,
1: μέρα.
3: Δηλαδή, έχει κάνει ποτέ σε σχέση με αυτό το πουλί, το δικό μου είναι καλύτερο. Δηλαδή,
0: δεν έχει πλητάρει την εικόνα.
3: Έχει,
0: όχι.
3: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιες φίλες εδώ πέρα που ζητάνε να το δουν.
0: Αλλά το θέμα είναι άλλο, παιδιά.
1: Για να καταλάβουν αν η Μαρία έχει δίκιο ή άδικο.
0: Και μάλιστα και τώρα και εγώ διαβάζω το mail μου. Το έχει στείλει σε όλες τις φάσεις. Πεσμένο, σηκωμένο.
1: Α, κρατάει ημερολόγιο.
0: Ναι.

0: Τι να κάνω, λέει.
1: Μήπως είναι για ιατρικούς λόγους.
2: Εγώ θα της πω, αν θέλει βέβαια, να αρχίσει να στέλνει και αυτή.
1: Τι να στέλνει?
0: Μα δεν έχει πολύ.
1: Ναι, θέλει φίλου τη.
2: Όχι, ρε βλάκες.
0: Αν τώρα... έστελνε και αυτή το δικό τη, είχαμε θέμα τώρα.
2: Γιατί?
0: Τώρα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, κατάλαβες.
2: Να δούμε μήπως τσινήσει και αυτός μετά.
1: Μα αυτός δεν έχει πρόβλημα. Αλλά αυτός μήπως κρατάει ημερολόγιο, μήπως επειδή έχει κάποιο πρόβλημα θέλει να ξέρει και ο άλλος τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.
2: Μα μου σήμερα, το έχει στείλει την ώρα που οδηγεί, την ώρα που είναι στο γραφείο, την ώρα που είναι στην τουαλέτα, την ώρα που είναι.
1: Και στο γραφείο.
2: Ναι, είχα την ώρα που κάνει τσίσα του.
0: Είχα ένα γνωστό που φωτογραφεί.
2: Μου έχει στείλει φωτογραφία την ώρα που κάνει τσίσα του και βγαίνουν τα ούρα από μέσα.
1: Μήπως είναι βίντεο αυτό.
0: Πώς έχει πετύχει τη ροή?
2: Δεν ξέρω. Από πάνω λέει.
1: Τι χρώμα είχαν τα ούρα?
2: Δεν ξέρω. Δεν γράφει εδώ πέρα. Βοηθήστε με, λέει. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Κοίταξε, άμα του το λέει και δεν το καταλαβαίνει και αυτός, θα στον μπλοκάρει.
0: Ξέρεις τι, εγώ λέω να το υπερβάλλει και αυτή, να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Να του πει, αγάπη μου, πώς θες να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο. Τους 12 ναι. μήνες. Θέλω το πουλήσω παντού. Δηλαδή να υπάρχει δίπλα στην κουζίνα, εκεί που έχουμε τα ραπανάκια και τα λοιπά που φυλάμε τις πατάτες.
2: Δηλαδή φοβάμαι να του το πω, γιατί μπορεί να νομίζει ότι το εννοώ.
0: Να το κάνουμε με φούντα, τσολιά. Κατάλαβες, 25 Μαρτίου, τον Ατάλο, να τον ντύσουμε Άγιο Βασίλη.
2: Και να μην ξεχάσω, λέει προχθές, λέει, έλαβα, λέει, και μια φωτογραφία, λέει, να, λέει, τώρα τον πλένω, τον κάνω μπάνιο. Στίγκα τη σαπουνάδα.
1: Τι είναι,
2: λέει,
1: και τον κάνει μπάνιο σκυλί?
0: Ντοκιντοκ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και με αυτόν που θα πλένει
0: στο σπίτι.
2: Α, Δημήτρη τον λένε.
1: Αηδία πια το έχεις καταδείξει, ρε Δημήτρη, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Βάζει μου στο πουλί σου επιτέλους.
2: Ωραία, τι να κάνει η γυναίκα.
1: Να του πει, σταματάς να μου στέλνεις, να το μπλοκάρει.
2: Να τον μπλοκάρει το σύντροφό τη.
1: Είναι σύντροφό τη, άμα κάθεται. Αυτό είναι.
2: Εγώ πάλι, παιδιά, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι.
1: Ο Γκουσγούνη.
2: Αυτή γουστάρει πάρα πολύ.
0: Σκέφτομαι να τα ανεβάσω, πες. Δεν γίνεται αυτό το θέαμα να το χαίρομαι μόνο εγώ.
2: Σωστός.
0: Σε κάνω only fans τώρα.
2: Σωστός.
0: Να βγάλω και ένα φράγκο.
2: Μετά μπορεί να φτιαχτεί βέβαια κι αυτός. Πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή. Μαράκι μου, τι να σου πω.
0: Περαστικά.
2: Περαστικά.
3: Ήρθε η εποχή του
4: «Τι νόσεις εσύ»

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς την ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Λοιπόν, σημειώστε ημερομηνία, Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία μοναδική εμφάνιση. Κυριακή, ξαναλέω, 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party που αλλού, στο μοναδικό τον Κουρσάρο. Με τον Βαλερών εκεί πέρα, Κουρσάρος, εκεί στην παραλία Εγκάλης στο Διακοπτό και θα περάσετε πραγματικά ξέχαστα.
2: Το Stoiximan Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan. Μπαίνοντας στο nation.stoiximan.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan. Στο nation.stoiximan.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις. Προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στην Stoiximan Super League, προσκλήσεις για αγώνες στον UEFA Europa και Conference Link, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
3: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Παιδιά, ξέρετε τι ξεχωρίζει στον καφέ Μπραζίτα? Η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και όλη η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνοια, ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει το καφέ Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αοσμό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, πάμε δίλημα ζωής, παρακαλώ. Εκείς.
1: Ότι το είχα ξεχάσει ότι έχουμε δίλημα ζωή. Είχε
2: ο Παναγής σε ένα χθες συγκλονιστικό.
0: Αλήθεια.
3: 8 λεπτά, 9 η ώρα τρώω να ξέρεις.
2: Πώς μπλέξαμε.
3: Ό,τι προλάβει.
0: Τι Παναγή, τι ήταν.
3: Δεν θυμάμαι, ρε γιο. Παιδιά τα ξεχνάω.
2: Έλα που παντρεύτηκε.
3: Α, με τη Σφίν. Πω, Γρηγόρη παντρεύτηκε, λέει η άλλη. Και ο άλλος μάλλον και η γυναίκα του αφού παντρευτήκανε ξεκίνησε και ήθελε και του έλεγε ότι θέλω να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή ένα βήμα παρακάτω.
2: Τι να ξαναπούμε το ίδιο, τι της Φίνας.
3: Όχι, τα λέω στον Γρηγόρη που έλειπε. Πάμε σε σεξ σοπ. Και του ζήτησε να βάλει σφίνα.
1: Μετά το γάμο κατευθείαν.
0: Έβγαλε μου. Σφίνα, τι είναι σφίνα.
3: Κάτω από την πόρτα, να μην κλείνει από τον αέρα. Ούτε εγώ την ήξερα.
0: Κατάλαβα ποιο είναι σφίνα, δεν χρειάζεται να μου.
3: Εγώ δεν ήξερα.
4: Τώρα έμαθε, τις είδες όλες μία-μία.
3: Τι έδειξε η Νάντσι.
0: Παρόμοιο είναι και το μήνυμα αυτό που έχω πάρει εγώ. Από χθες.
3: Πολύ ανομαλή.
2: Δώστο.
0: Εντάξει, θα το πω. Ο Γιάννης.
3: Ναι.
0: Είναι μαζί με τη Γεωργία.
3: Ναι.
0: Έχουν πάρα πολλά χρόνια που είναι σε δεσμό. Η Γεωργία τρελαίνεται να κάνει σεξ με τον Γιάννη.
3: Ναι.
0: Τρελαίνεται. Μας γράφει ο Γιάννης, όχι η Γεωργία. Πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι είναι σε μια φάση, έχουν περάσει σε μια φάση σεξομανιακής κατάστασης. Και λέει ο Γιάννης ότι όταν φεύγει η Γεωργία από μακριά, θέλει οπωσδήποτε κάτι συνέχεια για να συνεχίσει να κάνουμε έρωτα και από μακριά. Δηλαδή είναι στο γραφείο, με παίρνει, μίλα μου, FaceTime, βίντεο, πάμε στην τουαλέτα. Πάρε με στο τηλέφωνο. Στείλε μου βίντεο, τι κάνεις για μένα. Δεν θα με αφήσει να τελειώσω λίγο παρά από τη γυναίκα μου.
3: Ναι,
0: λοιπόν, ο Γιάννης κάποια στιγμή από εκεί που του άρεσε έχει αρχίσει, έχει αρχίσει και φοβάται. Του έχει γυρίσει λίγο ανάποδα. Γιατί λέει.
1: Περίμενε
0: να τελειώσω, παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν σχέση ένα χρόνο.
4: Για πέσει. Είναι πολλά χρόνια.
0: Όχι, έχουν σχέση. Όχι, δεν είναι πάρα πολλά. Πολλά χρόνια είπα. Ναι, ένα χρόνο μου γράφει παρακάτω. Δεν ξέρω, μήπως πολλούς μήνες θέλει να γράψει. Ο ίδιος μου τα γράψει. Λοιπόν, είναι πολύ καιρό. Ένα χρόνο γράφει ότι είναι μαζί. Λοιπόν, το πρόβλημα, το θέμα είναι το ότι φοβάται πια ότι αν κάποια στιγμή του Γιάννη θα του σταματήσει αυτή η όρεξη.
1: Σωστό.
3: Τι θα... το πολλό το F δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει αυτή η γυναίκα τη αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το κάνει μαζί μου.
2: Έχουν πιάσει κάποια επίπεδα πολύ υψηλά.
3: Ναι, αν εγώ δεν μπορώ.
0: Αν εγώ σταματήσω να μπορώ ή να θέλω.
2: Ή
0: σαν άντρας.
2: Αν κορεστεί αυτό το πράγμα.
0: Αν κορεστεί αυτό το πράγμα. Από μένα. Θα το κερατώσει κατευθείαν. Τι θα κάνει. Και από κάτω μου γράφει, τώρα το διαβάζω. Δεν είναι τα πραγματικά ονόματα αυτά που σας γράφω. Παιδιά, σας φιλώ πάρα πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Για να είναι
1: Σταύρος.
0: Το κάνω πολύ. Λοιπόν,
3: ηλία μου.
0: Είναι σωστή η ψυχολογία. Δηλαδή, η κοπέλα συνέχεια κάνουν σεξ το πρωί πριν φύγουν από τη δουλειά.
3: Άκου τώρα.
0: Άκου λίγο. Κάνουν σεξ το πρωί.
2: Λάθος.
4: Δεν θέλει ρε εσύ και εσύ αμέσως
3: σεξομανία. Είναι
0: σεξομανία.
4: Έλα ρε παιδιά τώρα, βγάλατε την κοπέλα.
2: Παιδιά μαζί μπήκανε σε αυτό.
3: Έλα τώρα με τη λιγούρα.
2: Ένα στενό μονοπάτι.
0: Έγραψε στη δεύτερη σελίδα ότι η κοπέλα μπαίνει στο λεωφορείο όταν φεύγει από το σπίτι και κάθεται, συγγνώμη κιόλας, αυνανίζεται μόνη της κάτω από τον μπουφάν της, ενώ τον παίρνει τηλέφωνο.
2: Γι' αυτό δεν κάθαμε ποτέ στα λεωφορεία.
3: Τα ακούς, μωρή ξενέρωτη, πως τους κρατάνε! Τα ακούω να λες!
0: Λοιπόν, μετά τον παίρνει αυτόν τηλέφωνο.
4: Εγώ το περισσότερο μετά χρόνια σε σχέση από την Γεωργίτσα.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν.
4: Μήπως έχω και εγώ τα κόλπα μου.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν.
3: Άστα αυτά τώρα, πες τα δικά της.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν στο συνεργείο.
3: Ναι. Του
0: λέει πήγαινε τώρα πίσω από ένα αυτοκίνητο, πήγαινε στο συνεργείο.
4: Και εγώ τον στέλνω στο συνεργείο.
0: Πήγαινε πίσω από μια τουαλέτα, FaceTime να κάνει το γράμμα.
2: Στην τουαλέτα του συνεργείου του Νίκη.
0: Βρω που να είναι, κάντο για μένα.
3: Μπορεί, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση άμα απαντήσει.
0: Δεν θα απαντήσει τα παιδιά.
4: Α, τι προσωπικέ ερωτήσει.
3: Σταμάτα, εσύ μην ανακατεύεσαι. Γρηγόρη, θα μου απαντήσεις.
0: Όχι, δεν σου απαντήσουμε στο παιδί.
3: Ναι, ένα λεπτό, θα απαντήσουμε και στο
4: είναι
3: παιδί.
4: Δεν είναι με τον Γρηγόρη.
3: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει ποτέ σεξ μέσω κάμερας?
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Μέσω κάμερας τι εννοείς?
3: Με FaceTime.
0: Όχι, όχι, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μου αρέσουν.
3: Όχι. Ξέρεις
2: τι, δεν είναι, μια, αν δεν έχεις ένα
4: παιδί.
2: Ένα τρικάμερο, ωραίο. Πινόκιο τον είπε το!
4: Ρε Πινόκιο!
3: Σε είπε ψεύτη. Εντάξει, δεν θέλουμε λεπτομέρειες.
2: Όχι, μη. Εσύ το άνοιξε αυτό το κουτί. Λούσιο τώρα.
3: Εγώ είπα ένα ναι ή ένα όχι θέλω.
0: Όταν ήμασταν στις Φιλιππίνες κάποια στιγμή και ήμασταν μακριά, υπήρξε μια τέτοια
3: διάθεση.
4: Όχι μόνο.
0: Τι.
2: Τι είπε τώρα!
3: Εντάξει,
4: πάντων,
3: πάμε παρακάτω.
0: Είναι... Δεν, είναι, okay. δεν θυμάμαι τώρα πραγματικά. Ωραία. Δεν είναι στο. Γενικά δεν θέλω να υπάρχει, και το λέω αυτό χωρίς να. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν θέλω να υπάρχει τίποτα ούτε σε βίντεο, ούτε σε κάτι και να το γυρίζω.
4: Όχι επίσης, βίντεο, δεν είπα βίντεο.
0: Θέλω να πω, γιατί αυτά μπορεί να μείνουν και σε βίντεο ή να μείνουν
3: σε κάποιο. FaceTime, πώς θα μείνει βίντεο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί κάπου να μένει. Δεν θέλω και θέλω να πω και σαν άντρας.
5: Δεν θα έχει ήχο.
3: Φοβάσαι με δουν τη λιλίκα σου.
0: Όχι, όχι, δεν φοβάμαι τέτοιο πράγμα.
4: Γιατί σημαίνει ότι δείχνει. Δεν σημαίνει ότι δείχνει.
0: Επίσης θέλω να πω ότι σαν άντρας δεν θέλω. αυτό το πράγμα που δεν το καταλαβαίνω, δικαίωμα του καθενός είναι, έτσι δεν κρίνω. Από τη στιγμή που όλα είναι τίμια και λογικά και δεν κάνεις κακό, αλλά δεν με ενδιαφέρει να, βάλω, να κάνω σεξ με,
3: με από την απόσταση.
0: Όχι, να γίνει να κάνω σεξ με την άνση να το καταγράψω στο βίντεο και μετά να κάθομαι να το βλέπω.
2: Από το να βλέπεις ξένες ταινίες, σας δεις.
4: Χαίρομαι που δεν σε ενδιαφέρει, γιατί και εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
3: Ωραία, πάμε τώρα στο
0: όχι,
3: θέμα.
0: Όχι, το έχουμε συζητήσει με την άνση. Έχουμε πει άνση, θέλεις να τραβήξουμε βίντεο, α πούμε την ώρα που.
3: Πότε στο φαγητό το συζητήσαμε.
2: Τι έγινε, παιδιά.
4: Είχαμε πάει μια φορά σε ένα συνέδριο.
2: Τον Ηλία ξεχάσαμε.
4: Και λέμε, θες εσύ.
0: Εσύ με την Ελένη.
4: Εσύ θες.
3: Ελένη είναι πολύ σε αυτά, είναι πολύ φοβάται.
0: Ακριβώς, ακριβώς είμαι και εγώ πολύ σε αυτά. Το έχεις συζητήσει.
4: Α, ότι εμείς, εγώ δεν είμαι και εσύ.
2: Εσύ, και πληροφορώ ότι η Ελένη δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Παρακαλώ, επειδή γελάς και μόνο ρωτάς για τους άλλους. Περίμενε ρε Νίκο ένα λεπτό. Επειδή ρωτάς μόνο για τους άλλους. Το έχεις συζητήσει. Νίκο, σταμάτα με λίγο. Το έχεις συζητήσει με την Έλενα, το έχετε αν ποτέ βιντεοσκοπή. Μια σκηνή το συζητήσατε.
3: Γιατί ναι, πάνε
2: δεν γράφει την κάμερα.
4: Άνοιξες εσύ το θέμα.
0: Ναι, ποιος το
4: προφανώς.
3: Όχι, μου είπε η Ελένη.
4: Ήθελες την καμερούλα σου.
3: Πιο παραδοσιακή σε αυτά και δεν μου αρέσει.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει, ούτε της να σας αρέσει. Γιώργο, εσύ το έχεις συζητήσει αυτό με την Κωνσταντίνα.
3: Παρακαλώ. Ας το Γιώργο εκεί. Μα τώρα γιατί πας εκεί.
2: Για τον Ηλία ξεχάσαμε.
0: Τώρα τι.
4: Γιάννη τον λέει.
0: Για τον Γιάννη. Στο Γιάννη.
2: Περισσότερα και από το Alien. Περισσότερα και από τον εξολοθρευτή.
4: Έχει sequel.
2: Game of Thrones.
0: Μα
3: και εσύ τώρα γιατί πας στο Γιώργο.
0: Ερώτηση και απάντηση. Τι λέμε στο Γιάννη. Ο Γιάννης φοβάται ότι όταν θα το κοπεί με φτουνού η όρεξη.
4: Εγώ του λέω ότι ο Γιάννης είναι υπερβολικός.
0: Όχι, υπερβολικός είναι ο Γιάννης. Είναι αυτό που κάνουν ανά μία ώρα. Πάνε και το κάνουν στην τουαλέτα.
4: Αφού του αρέσει και το κάνει. Το φόβος του είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που του σταματήσει η διάθεση.
2: Το τρομάζει το αύριο.
4: Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι το αύριο, σκέψου το σήμερα, αγόρι μου, απόλαυσέ το.
0: Σωστό, Γιάννη.
4: Άμα έρθει το αύριο, θα σκεφτούμε το αύριο.
0: Απόλαυσέ το. Και άμα δεις ότι τώρα αυτό, όσο σου κάνει.
4: Ναι, κούκου, τι είναι αυτό, δεν σκεφτόμαστε από τώρα τι θα γίνει σε 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια θα είμαστε διαφορετικοί, θα το διαχειριζόμαστε διαφορετικά. Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ένα χειροκρότημα αυτό ήταν πάρα πολύ.
3: Νάντσι, μπράβο,
4: μπράβο.
3: Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να μιλήσει κανένα άλλο.
0: Και δεν θα μιλήσει κανένα
3: άλλο. Α, μείνουμε σε αυτό.
5: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102-2. Παρέα στον σφαίρα.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
12: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Time out για θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
17: Πρωινό

0: Και επειδή δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, έρχεται, παιδιά, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση. Τώρα πλησιάζει την Κυριακή 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό. Ξέρετε, εκεί που συχνάζει το ρανάκι μας.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Μένοντας στο nation.stoihiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στη Στοίχημαν Super League, προσκλήσεις για αγώνες των UEFA Europa και Conference League, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα, με ακούτε?
0: Ναι, ακούω, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα τον κύριο Τάκη Καραγκούνια, παρακαλώ.
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Ελπινίκη Δρόγκονα, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Box.
0: Α, τι κάνω, καλημέρα.
1: Καλά, έχουμε γνωριστεί, θυμάστε?
0: Ναι.
1: Μισό λεπτάκι να σας μιλήσει λίγο υπεύθυνος ήθελα. Είμαι λίγο βραχνιασμένη σήμερα. Μπορεί να με καταλάβετε επειδή η φωνή μου είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Σας μιλάει τώρα υπεύθυνος, να σας περάσω τη γραμμή.
0: Με ποιο να μιλήσω?
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Έλα, Τάκη, καλά είσαι? Είμαι ο Απόστολος από την Ομοσπονδία, θυμάσαι? Είχαμε γνωριστεί.
0: Το επώνυμο?
2: Απόστολος Μπλέτσας, λέγομαι εγώ.
0: Α, έλα, τώρα το καταλαβαίνω.
2: Δουλεύω στην Ομοσπονδία, μωρέ. Τα είχαμε πει, είχαμε μιλήσει κιόλας. Έχω κατέβει που έχω και. Έχω κάτι ξαδέρφια εγώ στο διακοφτό που είχαμε μιλήσει. Να σου πω, καλά. Να σου πω, ελπίζω να μην πήραμε πρωί. Έβαλα την Ελπινίκη σε πρωί. Τι ώρα είναι το λόγο, λοιπόν, να σου πω, μας ήρθε εδώ τώρα κάποιο χαρτί εδώ, που θα φτιάξετε μια ομάδα αθλητικό σύλλογο Αχιλλέας Καμαρών. Τι είναι αυτό?
0: Καμαρών.
2: Πες μου λίγο. Ναι.
0: Ο Αχιλλέας Καμαρών είναι ένα σωματείο. Εδώ σε μια παιδική έχει στον πέγγι τον Αχιλλέα. Εγώ έχω κινήσει να φτιάξω για τα χαρτιά για τον Άτλα Αιγαίου, να φανταστεί.
2: Για τον Άτλα Αιγαίου. Αυτό, ναι, έχουν έρθει μαζί στο φάκελο.
0: Θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Εγώ τώρα 2 Απριλίου πήγα ένα απεργία δικηγόρη. 2 Απριλίου θα πάρω από το δικαστήριο την έγκριση με καινούργια μέλη και όλα αυτά.
2: Για να άνα μαγιά σου, γι' αυτό σου λέω. Γιατί είναι λυπής.
0: Ναι, θα σου πω.
2: Βρετάκι μου, είναι λυπής τώρα και εγώ δεν μπορώ να το περάσω. Κατάλαβε γι' αυτό και πήρα το θάρρο τώρα. Επειδή είδα το τηλέφωνο, λέω στην κοπέλα πάρε τον Τάκη.
0: Θέλω να με ακούσει, Παπαστολή. Είχαμε κάνει μια προσυγκρίση σε αυτό το σωματείο των Αχιλλέα Καμαρών.
2: Το οποίο δεν αυτό όμως είναι τώρα, είναι καθαρό box. Είναι καθαρό box. Είναι και kickbox με τέτοια.
0: Έχει και άλλα αθλήματα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει βόλεϊ και άλλα αθλήματα. Και μου κάνανε μια πρόταση να λάβω και το τίτλο να κάνουμε μια πυγμαχία εδώ στο χωριό.
2: Ωραία. Εσύ όμως μπορείς να το διδάξεις αυτό εσύ τώρα.
0: Αποστολή! Εγώ έχω άλλη κατηγορία σύνομα.
3: Αποστολή!
2: Εντάξει, άρα με τα
0: συνθήματα.
2: Κάτσε,
0: δεν ξέρω.
2: Κάτσε, θέλει να σου μιλήσει εδώ.
0: Και πτυχιούχο σε τεφάιλο.
3: Αποστολή!
2: Ναι, όχι, αυτά τα. Έλα, μισό. Είναι ο Χρήστος Ντάβανος, πρωταθλητής παλιός. Έλα, Χριστό.
3: Αποστολή!
2: Έλα, μιλάω με τον Τάκη, ρε.
3: Ναι, ρε, φιλιάδο του Τάκη, ακού.
2: Το Τάκη από το Αίγαιο που ήταν που το βλέπαμε.
3: Πολλά φιλιά!
2: Έξι πολλά φιλιά. Από τον Ντάβανο.
0: Καλημέρα, με υγεία.
2: Ντάβανο, το Ντάκη, ρε, που βλέπουμε στο Survivor, ρε.
3: Α, πολλά φιλάδος του!
2: Ναι. Αυτό το είπα, το έδωσα. Είναι λίγο. Έχει πάθει, είναι ξεχνάει.
0: Δεν πειράζει, για πες
2: από στον Ντάκη. Πολύ
3: δυνατό ήταν.
2: Το Ντάκη, ρε, τον Καραγκούνια.
3: Α, τον Καραγκούνια από το Survivor!
2: Αυτό που βλέπαμε, ρε. Θυμάσαι, παιδί. Ναι. Δικός μας.
3: Αποστολή!
0: Ρε, πλάκα κάνετε πίσω από μέσα, ρε.
3: Αποστολή!
2: Έλα.
3: Έλα, ρε. Να σου πω, έχουν έρθει εδώ οι χορεύτηρες, ρε.
0: Έλα, μ' ακούτε.
2: Έλα, δεν είναι καλά, ρε, εσύ. Τον έχουμε εδώ πέρα.
0: Δεν σου κάτι, ρε. Έχω μια χαβάλα καλή πρωί-πρωί.
2: Του έχουν βγάλει ένα μισθό.
0: Δεν υπάρχουν που λέτε.
2: Του έχουν βγάλει μισθό και βλέπει. Σου λέω.
0: Νάτω, αν έχει κάνει ο Αχιλλέας κάποια πλάκα.
3: Αποστολή!
0: Ρε, μου κάνετε πλάκα, ε. Ο Αχιλλέας σίγουρα το έχει κάνει. Το έχει ξανακάνει, το κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα που λέτε.
2: Δεν ξέρεις τον Ντάβανο? Είναι τρελός που ξέρω τον Ντάβανο.
4: Τάκη, από το πρωινό του Σφαίρα, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, σου κάνουμε φάρσα! Αυτός ο κουνιάδος σου, ο Αχιλλέας, Τάκη, γιατί στα κάνει αυτά.
1: Αχιλλέας, θα κάνει όλα.
5: Ρε Τάκη. Τάκη,
0: καλημέρα,
5: παιδιά. Καλημέρα, Τάκη, να σου πω κάτι. Όλα θα δικαιολογώ το ότι δεν έχεις καταλάβει το Λιανό. Τόση ώρα που σου κάνει. Δηλαδή, το Λιανό τόσο καιρό περάσατε μαζί, ρε φίλε.
0: Αγαπητέ Γρηγόρη, θα σου πω κάτι. Ο Λιανός έχει πει το αλυσμόνητο. Ο αλυσόρροπος Τάκης που έχει φοβερή ισορροπία.
5: Λοιπόν, ο κουνιάδος σου,
0: την μέρα, ρε,
5: σου στέλνει πολλά φιλιά ο κουνιάδος σου, ο Αβραντάς.
0: Σα ευχαριστώ πολύ όλου. Ναι, ναι, θα τα δώσω από κοντά. Εγώ
5: τα δώσω. Όχι, ο Αβραντά λέω. Τι να λέω.
1: Όχι, ρε. Τι σε βδάσκει, Αβραντά.
4: Σε άλλη φάρσα Αχιλέα. Σου Αχιλέα.
5: Και η άλλη φάρσα Αχιλέα.
4: Ο Κιτσάτη.
5: Ο Κιτσάτη. Ο Κιτσάτη.
1: Τάκι, σου λείπει το survivor.
2: Μην του ξύπνηκες τώρα.
0: Έχει
2: σύνδρομο στέρηση.
4: Ένα σου πω, θες να μπεις Τάκι μου, ε.
0: Παιδιά, φέτος έπρεπε να ήμουν εκεί και ο Γιώργος το ξέρει καλύτερα. Το ξέρει.
4: Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ρε Τάκι, και εμείς θα θέλαμε να είσαι εκεί.
0: Περιμένω να γίνει All Star 2.
4: Ναι.
0: Και να είμαι εκεί για να το σηκώσω. Αρκεί να είναι αυτός ο κανόνας. Συγγνώμη, αρκεί να είναι αυτός ο κανόνας μόνο που να είναι αγωνιστικό.
4: Σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό. Είσαι πολύ δυνατός. Τάκι μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Δεν κλείνουμε έτσι, δεν κλείνουμε έτσι. Πρέπει να πούμε.
4: Καλημέρα, φιλιά. Περίμενε.
1: Τι θέλεις, Γιώργο.
2: Πρέπει να κλείσουμε όλοι μαζί λέγοντας.
0: Φιλιά και από την οικογένεια, από την Ραφαλία και από την Δήμητρα. Φιλιά.
4: Να είστε καλά. Για πες, Γιώργο.
2: 3-2-1.
5: Έγιο!
6: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις.

0: Λοιπόν, το έχει στείλει η γυναίκα που δεν θέλει να πει το όνομά της. Μας γράφει απλά ένα Α. Είμαι η Α.
1: Η αρετή είναι.
0: Είμαι η Α, είμαι παντρεμένη εδώ και περίπου 10 χρόνια. Έχω 2 παιδιά. Η ηλικία μου είναι 38 χρονών.
1: Α, ναι, πολύ νέα.
0: Και εδώ και ένα χρόνο έχω πιάσει δουλειά σε μια επιχείρηση.
1: Τι πουλάει?
0: Δεν λέει τίποτα, τίποτα είναι πάρα
2: πουλάει
0: πολύ.
2: Βήτα.
0: Είναι πάρα πολύ γενική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που θέλω να σας διηγηθώ θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά
0: το ξέρω ότι ντρέπομαι, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ
1: τι
0: και περίπου
1: λίγια, έκανε, πες.
0: 3 μήνες. Μίλα λίγο καλύτερα, Πανίκη, σε παρακαλώ. Έτσι,
1: αν ντρέπετε.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ και 3 μήνες είμαι τόσο ερωτευμένη με τον διευθυντή μου που δεν νομίζω ότι μπορώ να κρατηθώ άλλο.
1: Ενώ δεν τι θα κάνει, θα βγει να το φωνάξει να το πει.
0: Ναι, θέλει να βγει να το φωνάξει να το πει. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ενώ δεν έχει υπάρξει καθόλου φλερτ από αυτόν.
1: Α, δεν έχουνε.
0: Όχι, καθόλου. Καμία τίποτα, ούτε επαφή, ούτε έχουν ξεκινήσει.
1: Απλά
0: κάτι.
1: Της αρέσει.
0: Όχι, δεν τη αρέσει, είναι τρελά ερωτευμένη.
1: Δεν χειροκρότησε, έκανα τον Πάπα Μπούπα.
0: Λοιπόν, είναι τρελά ερωτευμένη, το σκέφτεται στο σπίτι όταν πάει.
1: Γρηγόρη, μου ένα λεπτάκι τώρα.
0: Μπορώ να τελειώσω λίγο, ρε φίλε.
3: Κάτσε να τελειώσω.
0: Ρε φίλε, να τελειώσω λίγο.
1: Μα λίγο υπερβολές τώρα. Είναι τρελά ερωτευμένη. Τη αρέσει αγκόμενο. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν, δεν της αρέσει καθόλου αυτό, θέλει να μου πει ότι δεν είναι ζήτημα ούτε εμφάνισης ούτε τίποτα, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα ωραίος.
1: Άσχημο μόρους κιόλας, οκ.
0: Σταμάτα το πράγμα αυτό που κάνεις.
2: Αλλά είναι διευθυντής, αυτό την ελκύει.
1: Ναι,
0: σταμάτα αυτό το πράγμα που κάνεις.
1: Αυτή παρακάνω, τώρα εγώ θα σου πω.
0: Δεν θα με αφήσει λίγο. Σταμάτα το λίγο. Το μετσατίζει αυτό που κάνει τώρα. Προσβάλλει τον κάθε άνθρωπο που στέλνει.
1: Ωραία, πες Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, η προσωπικότητά του, το χιούμορ του, το πόσο σημαντικός είναι στη δουλειά, το πόσο καλός είναι στη δουλειά. Ίσως μπορεί να έχω κουραστεί από το κάμω μου. Ίσως πια ο άντρας μου δεν είναι αυτός που ήταν. Πλέον πηγαίνω σπίτι, τον σκέφτομαι συνεχώς, τον διευθυντή. Τον βάζει σαν δέλτα διευθυντή για να μην πει το όνομά του. Κάνω έρωτα με τον άντρα μου και σκέφτομαι εκείνον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, πρέπει να πάρω μια απόφαση.
1: Λύπηση,
0: το ζήτημα είναι ότι αν είχα ξεκινήσει κάποια σχέση με τον διευθυντή, θα μπορούσα να νιώθω μέσα σε εισαγωγικά.

0: μία φάση ότι μπορεί κάποια στιγμή να συνεχίσω τη ζωή μαζί του. Εδώ είναι ότι εκείνος ούτε καν το ξέρει ότι είμαι ερωτευμένη και εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τον άντρα μου πια.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ωραία. Ούτε θέλω να δώσω δικαίωμα, ούτε θέλω να του πω ότι είμαι ερωτευμένη, γιατί μπορεί να μου πει ότι okay, δεν έγινε.
1: Ναι, εντάξει,
0: κάτι.
1: Καταλάβαμε, Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν καταλάβαμε, φίλε. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Τι, Νίκο μου. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ξεκινήσει μια σχέση και να πατάς τον άντρα σου και τελείως ουσιαστικά να είσαι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα περιγράφεις, μπορώ να πω την άποψή μου, γιατί αυτό με πληρώνει κιόλα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον.
2: Συμπληρώνει ο Γρηγόρης, γιατί εμένα δεν μου δίνει λεφτά. Αν είναι και συμπληρώνει, θέλω να το μάθω τώρα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον, ενώ αυτός δεν το ξέρει και να μην είσαι πια καλά με τον άντρα σου. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Καταρχάς, το πρόβλημα δεν είναι η σχέση της με τον διευθυντή.
0: Θέλω να ξεκινήσει καταρχάς με τον Γιώργο, επειδή ο Γιώργος είναι μακριά. Γιώργο, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
3: Πιστεύω ότι έχει ξεφτυλίσει η τύπισσα. Δεν είναι καλά. Πραγματικά δεν είναι καθόλου καλά και δεν έχει καμία λογική αυτό το οποίο λέει. Αυτή τη στιγμή να γυρίσει τον άντρα της και να φέρει τις φλακίες.
4: Ο χωριά της.
3: Μάθαμε.
4: Μάθαμε
3: τώρα. Θέλει να γίνει διευθυντέσσα.
4: Γιώργο, δεν περίμενα μια τέτοια αντίδραση από σένα.
0: Και εγώ δεν την περίμενα.
3: Και κάμει και τον έρωτα και σκέφτεται διευθυντικά. Έσχος. Πουσ, ξεφτυλισμένη.
4: Σαν τη γιαγιά μου στο χωριό
2: που πήγε στον Άι Δομήνικο, έχει γίνει τέτοιο.
0: Δεν γύρω
4: μου μάθατε τώρα όλες.
2: Γιώργο, ντροπή τώρα, είναι δυνατόν. Εντάξει τώρα, ας χωρίσει με τον άντρα της αφού δεν τον θέλει.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι το αν θα της κάτσει ο διευθυντής ή όχι. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή, καταρχάς η γυναίκα είναι δυστυχισμένη. Από τη στιγμή που είναι με έναν άντρα, τον οποίο δεν τον θέλει, είναι δυστυχισμένη.
3: Πρόσεξε το σημείο που λέει, ο διευθυντής δεν ξέρει τίποτα.
2: Το πάντως, προσέξαμε όλοι αυτό το σημείο. Πες, τι θες να πεις.
3: Τι του γιατρού, τι λέμε τώρα.
1: Πάντως ο δικός μου λογιστής που είναι και συνονόματός σου μου λέει έχει απόλυτο δίκιο ο Λιανός.
3: Σαν να πω εγώ τώρα ότι θέλω την Τζένιφερ Λόπεζ. Και είμαι τρελάρο του μένος μαζί της.
5: Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι διευθυντής.
3: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις.
2: Από καλούδι, ναι. Λοιπόν. Φαντάζεσαι αυτή που μας έχει στείλει το mail να είναι τίποτα καμιά δικιά σου.
0: Άρα η κοπέλα.
2: Σου στέλνει μήνυμα κάποια υπογείως.
0: Άρα η κοπέλα ουσιαστικά. Η κοπέλα ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι θα έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσει τη θέση με τον άντρα της.
1: Θα έπρεπε να αφήσει τις ιδέες, να γυρίσει τον άντρα της και στα παιδάκια της και να τελειώνει.
3: Μπράβο, Παναγί.
1: Άιντε. Μου μάθε τώρα.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Όταν σε μια σχέση δεν είσαι καλά, πρέπει να φεύγεις.
1: Είδε τώρα το διευθυντή, τον Ασχημομούρη, να πούμε, και έπαθε ταυλά και κάνει έρωτα με τον Άκη. Καταρχάς, γιατί κάνει, είναι εξόλης και προόλης. Θα σου το πω. Από τη στιγμή που κάνει έρωτα με τον άντρα της ενώ δεν θέλει και σκέφτεται άλλον, είναι εξόλης και προόλης.
2: Μπορεί να έχει φυσικές ανάγκες, σωματικές.
3: Ο προόλης τι είναι.
2: Μπορεί απλά να θέλει να ικανοποιήσει τις ωρέξεις.
1: Αν θέλει να ικανοποιήσει, να πάρει ένα δονητή.
2: Παναγιστάμε, είναι ο άντρας της. Έχει κάνει δύο παιδιά μαζί. Μπορεί να το προσπαθεί.
1: Αφού δεν τον θέλει, λέμε. Και σκέφτεται τον άλλον. Να μου χαθείς και από μένα. Μπράβο, Γιώργο.
2: Τι έχετε πάθει, ρε. Ντροπή σας, ρε.
0: Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή.
2: Η κοπέλα έχει ένα πρόβλημα.
0: Με κάνετε και ντρέπομαι, πραγματικά με κάνετε και ντρέπομαι.
1: Η κοπέλα έχει πρόβλημα το οποίο θα το λύσει μόνο ψυχίατρος.
0: Εσύ δεν το περίμενα, ρε φίλε. Ρε Γιώργο, σε φανταζόμουν πιο αυτό να πούμε.
3: Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω γίνει πολύ Πουριτανός. Είμαι από την οικογένεια.
2: Ο Πουριτανός Γιώργος. Ο Πουριτανός Γιώργος τι έχει να μας πει.
0: Ναι, φίλε μου, καλή.
1: Εντάξει, γιατί αυτή έκανε δύο παιδιά και μετά το κατάλαβε. Όταν κάνεις μαντάμ δύο παιδιά θέλει υποχωρήσεις. Να κάνεις την άκρη και τον έρωτα και το σεξ και το πάθος και το φλερτ και όλα.
5: Τι υποχωρήσεις, γιατί πράγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Τι υποχωρήσεις, τι είπες τώρα, τι βλακία ήταν αυτή.
1: Ότι όταν έρχονται δύο παιδιά στη ζωή σου δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Δεν είναι το σεξ πάνω απ' όλα και το να
0: γουστάρεις πάνω απ'
3: όλα.
0: Δέκα χρονών είναι, τα παιδιά της είναι μεγάλα.
5: Η κοπέλα σου είπε ότι απλά τον ποθώ, δεν σου είπε ούτε τα έχουν ούτε έχει κάνει κάτι.
1: Ναι, είπε όμως ότι ξεκινάει από το ότι ίσως έχω ένα πρόβλημα στο γάμο μου.
5: Άμα έχω πρόβλημα.
0: Δηλαδή, άμα νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι νιώθεις έλξη από κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί πια ο δικός σου άνθρωπος δεν σε γεμίζει ή δεν νιώθεις έλξη από αυτόν.
1: Μετά από δύο παιδιά, το κατάλαβε.
0: Αλήθεια, Παναγή, πρώτη φορά είναι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό να τελειώνει κάτι σε ένα γάμο. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να τελειώσει ένας γάμος.
1: Ναι, μπορείς όμως να κάνεις πράγματα και εσύ για να μην τελειώσει. Και
5: πες
1: οι δύο.
0: Παλές πάλι βλακίες.
1: Γιατί, δεν λέω καθόλου βλακίες.
0: Και αν τελειώσει. Υπήρχαν άνθρωποι που είδαν ο ένας πλέον τον άλλο φιλικά.
1: Φύγε τότε, γιατί κάνει έρωτα μαζί του αφού του έχει τελειώσει.
5: Άντε πάλι.
0: Άντε πάλι, μαλάκα. Τι είναι αυτό το παιδί.
3: Γιατί ήταν τρίτη.
5: Γιατί μπορεί να έχει.
0: Γιατί ήταν τρίτη.
2: Τρίτη Παρασκευή κάνουν σεξ.
3: Ναι, είναι κανονισμένο.
1: Ωραία, ακούμε και σένα λοιπόν.
0: Εγώ είμαι σε πολύ δύσκολη φάση. Αυτή την κοπέλα πραγματικά τη λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να πω ότι μια κακή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να δει, να μιλήσει με τον άντρα της, να της πει ότι να μην το πει για τον άλλον.
1: Να μην το πει. Άρα στηρίζεις το ψέμα κι εσύ.
0: Να μην το πει για τον άλλον.
1: Άρα στο ψέμα κι εσύ.
0: Θα με αφήσει να τελειώσω λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ωραία, περίμενε δύο λεπτά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Ναι, κάτσε εκεί όπως είσαι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα της πρέπει να το λύσει, να μιλήσει πρώτα με τον άντρα της, αν θέλει να ξαναδώσει μια προσπάθεια, αν δει ότι δεν βγαίνει, να του πει ότι εμένα η δικιά μας σχέση δεν μπορώ να προχωρήσει παρακάτω, να μην αναφέρει τον άλλον άντρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μόνο μέσα στο μυαλό της. Μπορεί ποτέ να μην γίνει κάτι με τον διευθυντή.
1: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας.
0: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας, αυτό το ξέρει η κοπέλα. Οπότε ουσιαστικά να κοιτάξει να δει τι θα κάνει ένα-ένα τα πράγματα. Λύσε το θέμα του γάμου, αγαπημένη Αλφα, όπως σε λένε. Άννα, Ανθούλα. Αρετή, όπως είπε ο Παναγής, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Εμιλία ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ λοιπόν εκεί πέρα η Αλφα που μας ακούσε και έξω και είσαι και φανατική ακροάτρια της εκπομπής για πάρα πολλά χρόνια, λύσε το θέμα του γάμου σου. Αν δεις ότι αυτό το πράγμα δεν λύνεται και δεν μπορεί να κρατήσει, τελείωσε το και μετά μπορεί να ξεκινήσεις να φλερτάρεις. Έρχονται δύσκολες στιγμές, έχετε και δύο παιδιά, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι η ζωή σου παρακάτω.
1: Γίνεται.
0: Θα είναι ένα μαρτύριο.
1: Βέβαια.
0: Να μην θέλεις, γιατί δεν θα είναι ο διευθυντής, θα είναι ο σουβλατζής.
3: Καλώς θέλουμε.
0: Ναι, δεν θα είναι ο σουβλατζής, θα είναι ο μπετατζής.
1: Το μανάβεις.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το παθαίνεις για το λόγο του ότι δεν σε γεμίζει ο άντρας που είσαι μαζί του.
3: Κακύρω.
0: Άρα λύσε πρώτα το θέμα του γάμου και μετά όλα τα άλλα θα πάρουν μια σειρά.
5: Βλέπεις πόσο ωραία τα είπε. Βλέπεις.
1: Τώρα διπλωματικός είναι αυτός. Δεν δίνει μπουνιά στο μαχαίρι, να πούμε.
0: Γιατί δώσω μπουνιά στο μαχαίρι, να κοπώ.
6: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντώνη,
0: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
20: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
19: Και όταν φεύγεις?
20: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές μέρες είναι εκείνες που δεν θέλεις να τελειώσουν και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ακόμα περισσότερο τις μέρες σου. Ανακάλυψε τη σειρά Crivit με μαγιό shorts, σαγιονάρες και άνετα clogs για κάθε εξόρμηση, αλλά και φορητό ψυγείο για να κρατάς τα ροφήματα δροσερά, σκηνή παραλίας, pop-up για λίγη σκιά στις πιο ζεστές ώρες και αδιάβροχη θήκη για το κινητό, ώστε να το έχεις μαζί σου ακόμα και κάτω από το νερό. Και για ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά, διάλεξε φουσκωτή πισίνα με φουσκωτή οροφή και παιχνίδια παραλίας που θα τους χαρίσουν αμέτρητες ώρες διασκέδασης. Crivit. Find your move, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Εδώ έχουμε ένα δίλημα που πραγματικά έτσι δεν ήξερα τι να απαντήσω στο Γιάννη που μου το έστειλε. Παιδιά, καλημέρα, με λένε Γιάννη. Είμαι φανατικός ακροατής σας. Ευτυχώς που υπάρχετε. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Ξέρω πολλές φορές ότι ακούγονται παράξενα τα μηνύματα των άλλων, αλλά και εγώ όταν μπήκα στον κόπο να σας γράψω, δεν γινόταν να μην σας συγχαρώ για αυτό που κάνετε. Μας φτιάχνετε τις ζωές μας κάθε πρωί. Ωραία. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε. Βρέας τον άνθρωπο να τα γράψει. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε και άλλα ραδιόφωνα, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε κανένα ραδιόφωνο το πρωί σαν και σας. Παιδιά, μπορεί να σας ευχαριστούμε. Μας συγκινείτε.
1: Με συγκινεί, γιατί προσπαθεί να ακούγεις και άλλα ραδιόφωνα.
0: Προσπάθησε να ακούσεις και άλλα ραδιόφωνα.
1: Γιατί να προσπαθήσει, αν μας κάτι σ' αρέσει, το επιλέγεις.
0: Ωραία, έχεις δίκιο. Γιάννη, δεν διαβάζω το.
1: Με το Γιάννη τώρα πρωί. Να πω την καλημέρα μου στη Φροσάρα από F4 Design και.
0: Γεια σου, ρε Φροσάρα.
1: Και στη Μάγδα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στο Βαλμά.
0: Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ γλυκός και μας λέει πολλά λόγια, γιατί όποτε κάνει προσπάθηση να ακούσει κάτι άλλο, δεν του κάτσε. Λοιπόν, τι συνέβη. Ο Γιάννης γνώρισε μία κοπέλα πριν από μία εβδομάδα και δύο μέρες ήταν, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Βρεθήκαν, πήγαν Σαββατοκύριακο, βρεθήκαν σε ένα πάρτι. Πήγανε Σαββατοκύριακο βόλτα, δεν είχαν κάνει σεξ. Την Τρίτη κάνανε σεξ, την Τρίτη μέρα.
2: Βρωμαγέ.
0: Τη Δευτέρα. Όχι, όχι, ήταν όλα τέλεια. Τετάρτη όλα τέλεια.
1: Θα μας πεις όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πέρασε.
2: Και τι κάνανε.
0: Και γράφει ότι κάθε μέρα περνούσαν και ωραία και γινόταν και όλο πιο κοντά ερχόντουσαν. Έτσι.
2: Πολύ ωραία.
0: 35 χρόνια.
2: Σεξ ταιριάζανε.
0: Ναι, πολύ καλά, 35 χρόνια.
1: Όλα ωραία μέχρι τώρα.
0: Και την έκτη μέρα. Κατά τα σγραφάς, έτσι όπως τα λέω.
1: Ήταν την 7η.
0: Ναι, και την 6η μέρα κατά τα σγραφάς, ρωτάει. Δεν είχε ρωτήσει αυτή μέχρι τότε. Ρωτάει, Γιάννη, τι ζώδιο είσαι. Λέει ο Γιάννης, είμαι ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό. Και του λέει αυτή, τι. Λέει, τι. Λέει, μα γράφει τη συζήτηση.
1: Τραγικό.
0: Ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό.
1: Ναι. Πού να πας με τον Γιάννη, λέει, δεν πας πουθενά.
0: Θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο εγώ κάποια στιγμή. Και εξαφανίστηκε. Μαλάκα, είναι δυνατόν.
2: Τι λες τώρα.
3: Κι όμως.
1: Παιδιά, τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια.
0: Τους λέω, τους
3: λαπάντησε. Εσείς τα κάνατε αυτά, με τα πρωινά.
0: Του λέω, με τη λέτησα πατέρα βγήκες, λέω,
1: πραγματικά. Αυτός τι είναι, ζυγός.
0: Με οροσκόπο Σκορπιό.
2: Θα το κουκλάρω εγώ, ζυγός.
3: Έβγαλε βλάβη.
1: Με οροσκόπο.
3: Το κορίτσι έβγαλε βλάβη.
0: Που λέει ο λόγος, θέλω να πω, δηλαδή, πόσο φανατική μπορεί να είναι αυτή με τα ζώδια.
1: Κοίταξε να δεις, ήταν λίγο αποκαλυπτικό αυτό που της είπε.
3: Το ζώδιο,
1: ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε.
0: Αφού περνάς καλά με τον άλλον.
2: Πάμε να δούμε γιατί. Ένα λεπτό.
1: Είναι προβληματικό το
2: ζώδιο.
3: Επιστημονικά.
2: Ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι αντιθετικός.
3: Να το.
2: Ο ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό θα συμπεριφέρεται παθιασμένα ή απόμακρα.
3: Να το πήγε.
0: Πού πήγε να το διαβάσει αυτό.
2: Είναι το astrolive.gr.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ζωντανά τώρα αυτό.
2: Ναι. Όσον αφορά την οικογένεια και τους φίλους, πάντα δείχνουν τη συμπεριφορά του ζυγού. Δηλαδή χαρά και καλοσύνη. Η επιμονή του οροσκόπου Σκορπιού δίνει στο ζυγό τη θέληση να παλέψει τις καταστάσεις όταν υπάρχουν παρεξηγήσεις ή υπάρξει.
0: Γιατί μου τα διαβάζει όλα αυτά.
2: Να δούμε γιατί το προφίλ.
0: Η κοπέλα μάλλον είχε πάθει ένα σοκ.
3: Οροσκόπος τον χαλάει αυτό.
2: Επιδεικνύουν τέλειους.
1: Για τους Σκορπιούς.
3: Τώρα θα δεις.
2: Θα ζητήσουν την άποψή σας για ένα θέμα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν. Ο οροσκόπος Σκορπιό θα είναι στρατηγικός. Καλά τα λέει εδώ ρε παιδιά. Γιατί
0: δεν ξέρω τι
3: υπάρχει, υπάρχει αντίθεση.
1: Παιδί μου, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν που διάβασες εσύ. Δεν ξέρουμε το δικό της ζώδιο. Εκεί υπάρχει το κόμμα.
0: Μα δεν προλαβαίνει να του πει.
2: Α, λες να μην ταιριάζουν.
1: Ναι, αυτή τα ξέρει. Η κοπέλα ασχολείται.
0: Τώρα είναι σοκαριστικό να έχει περάσει με κάποιον 6 μέρες πολύ ωραία.
3: Παλιά σχέση πρέπει να είναι.
0: Και την έκτη ερώτηση. Και την έκτη μέρα.
1: Να υπήρχε το ίδιο πάτε.
0: Ναι. Και λέει ο Γιάννης, έχω μείνει αναυδός. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί με το που το είπα, μου είπε ευχαριστώ πολύ και έφυγε. Ήταν σαν να μου έκανε φάρσα.
2: Πώς τον λένε τον κύριο?
0: Γιάννη.
2: Γιάννη μου, γλίτωσες από τη Μουρλή. Εγώ στο λέω. Αν θες να με ακούσεις.
1: Η κοπέλα το έχει ξαναζήσει, μάλλον με ζυγό με οροσκόπο.
3: Αυτή θα του έκανε χαρτομαντία, χειροανάγνωση.
2: Αυτό.
3: Ποδολαγνία.
2: Γιώργο μου, γλίτωσες.
0: Υπάρχουν εκεί πέρα έξω τέτοιες.
3: Θα ξύπναγε με πατουσάκια στη μύση.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και άντρες που ασχολούνται τόσο πολύ με τα ζώδια. Δηλαδή που αν πω εγώ ότι είμαι, α πούμε, τοξότη με οροσκόπο δίδυμο.
1: Α, καλά. Χαμένος από χέρι.
0: Τόσο φορά το
1: επέφερε. Καλέ, ναι.
3: Έχεις τελειώσει.
1: Εγώ μόλις λέω ότι είμαι Σκορπιός, εξαφανίζονται όλοι.
0: Αυτό ναι, πρέπει να το μάθω εγώ πιο πριν, αλλά το άρχισα να το μάθω.
1: Εσύ το ήξερες χρόνια. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Το είχα ξεχάσει.
4: Ζέστη, πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωιό σφαιρά 102,6.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
2: Και μετά
1: πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισέ μου το κορμάκι.
12: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent a Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Άμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημεία, Μύρτος Rent a Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το καλύτερο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει. Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα, προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζονται στο ρυθμό σου από την Ιντερνετ. Και επειδή δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, έρχεται, παιδιά, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση. Τώρα πλησιάζει την Κυριακή 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό. Ξέρετε, εκεί που συχνάζει το ρανάκι μας.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: κάνουμε τη φάρσα. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Γιώργο!
2: Έλα.
3: Όχι, εγώ.
0: Θα κάνουμε τη φάρσα.
2: Δώστο, ναι. Βάρα το.
0: Τέλος πάντων, θα το κάνω, αν και δεν έχω
2: ρόλο. Δικηγορικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο.
1: Α, συγγνώμη, παπά.
4: Η Νάνς έχει ρόλο.
1: Α, Γιώργο, όχι αστυνομικό τμήμα.
2: Όχι, είμαστε δικηγορικό γραφείο, ρε. Πού είμαστε, ναι.
4: Η Νάνς έχει ρόλο.
2: Η Νάνς είναι η Ελπινίκη, η γραμματέα σου. Του κύριου Τσιβλέρη. Τσιβλέρη. Να σας συνδέσω με τον κύριο Τσιβλέρη, πες το δικηγόρο.
0: Τσιβλέρης.
2: Ναι, Τσιβλέρης, ναι. Δικηγορικό γραφείο Αθηνών. Έτσι.
1: Όχι από την περιοχή εκεί.
5: Παιδιά, μποτιλιάρισμα βλέπω χιλιόμετρων στον Κηφισό και ταλαιπωρία στην παραλιακή αποτροχέα. Καθυστερήσει 25 λεπτών στην Αττική Οδό. Το νου σας.
2: Τον κύριο Βαβαρούτα θέλεις. Ελπινίκη. Mm-hmm.
0: Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Θα ήθελα τον κύριο Βαβαρούτα, παρακαλώ, Νικόλαο.
6: Ο ίδιος.
0: Τηλεφωνώ από το δικηγορικό γραφείο Τσιβλέρης και συνεργάτες. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Τσιβλέρης, παρακαλώ.
6: Για ποιο θέμα?
0: Τι να σας πω, κύριε Βαβαρούτα μου, θα σας πει ο κύριος Τσιβλέρης, ο συνεργάτης μας.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νίκο Βαβαρούτα, καλά είστε?
6: Καλά.
2: Τσιβλέρης Κωνσταντίνος είμαι, κατάγομαι από Μανολάδα, έχουμε δικηγορικό γραφείο εδώ στην Αθήνα. Απλά έχω έναν εντολέα εκεί από την περιοχή σας, ελπίζω καταρχάς να μην ενοχλώ, είναι πρωί. Μπορώ να σας αποσχολήσω για 2 λεπτά.
6: Ναι, βέβαια.
2: Υπάρχει μια πρόθεση εξώδικης δήλωσης από τον πελάτη μου, τον κύριο Μετζελόπουλο, Νικήτα. Ίσως τον γνωρίζετε εσείς. Είστε κάτοικος κάτω Αχαΐα, σωστά?
6: Ριόλου.
2: Από το Ριόλο, ναι, σωστά. Τον κύριο Μετζελόπουλο τον γνωρίζει, τον Νικήτα. Είναι κτηνοτρόφος της περιοχής, ο οποίος έχει. Εγώ, επειδή κατάγομαι εκεί από τα μέρη σας, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και μου λέει ήθελε να κάνει μήνυση αρχικά. Τέλος πάντων, για όχληση. Ουσιαστικά αυτός έχει, επειδή έχει κάποια ζωντανά, έχει αρκετά γίδια, πρόβατα κτλ. Άνθρωπος, ήθελε να κάνει μήνυση γιατί εσείς είστε, από ό,τι μου περιέγραψε, διορθώστε με αν κάνω λάθος φυσικά, είστε οδηγός κάποιου φορτηγού, ένα μεγάλο σκάνια, φορτηγό μπλε, σωστά?
6: Ναι, αυτοκινητιστής είμαι, ναι, παρακαλώ.
2: Αυτοκινητιστής, μάλιστα. Ο εντολέας μου, λοιπόν, ο κ. Μετζελόπουλος, ήθελε να προβεί σε μήνυση. Ήθελε να κάνει, να καταθέσει κατευθείαν μήνυση. Απλά επειδή είμαστε τώρα, ξέρετε, είμαι και εγώ εκεί χωριανός και τα λοιπά, του λέω, κάτσε να πάρω άνθρωπο ένα τηλέφωνο. Να το συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα εξώδικο, να δούμε ποια είναι και η δική σας πρόθεση. Γιατί ουσιαστικά η καταγγελία που θέλω να κάνω εντολές μου είναι ότι έχει κοπεί το γάλα σε αρκετά γίδια από αυτά που έχει. Λόγω του θορύβου, λέει.
6: Και είναι αυτός ο κύριος?
2: Αυτός ο κύριος τώρα, να σας πω, συντεταγμένες δεν γνωρίζω ακόμη. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω, είχα την πρόθεση να κάνουμε, δηλαδή, να μιλήσουμε μαζί. Τον έχω, είναι εδώ στο γραφείο, κύριος. Είναι εδώ στο γραφείο.
6: Αν δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο είναι.
2: Ωραία, το θέλετε να μιλήσετε.
6: Και μπορεί να περνάω στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι μπορώ να την έχω ενοχλήσει κιόλα.
2: Αυτό ισχυρίζεται ότι του έχετε προκαλέσει ζημιά στην παραγωγή. Γιατί έχει 300 γίδια, τα 150 από αυτά είναι γαλάρια, έχει 80 σιούτα και κάποια γκριάρια.
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως, άμα δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι.
2: Εγώ πήραμε όλη την καλή διάθεση, κύριε Βαβρούτα, δεν σας γνωρίζω κιόλας, επειδή κατάγομαι εκεί από την περιοχή και λέω να τα βρείτε. Θέλετε να μιλήσετε λίγο με τον κύριο Νικήτα Μετζελόπουλο, τον έχω εδώ στο γραφείο.
1: Κύριο προσωπικό, ό,τι θέλω να μιλήσω.
2: Μα αυτό λέω, Νικήτα μου, γι' αυτό λέω, να το λύσουμε το. Ακριβώς, εγώ.
1: Ό,τι το ξέρω.
6: Μάλιστα. Και
1: πε τον
0: κύριο
2: Αρναούτο. Όχι, ρε Γαμόκο.
1: Αμάρε Γρηγόρη.
0: Αμάρε Παπαρούτα κι εσύ.
2: Το παρατάω, ρε.
6: Επειδή όμως θα πω
1: καθημερινά. Δεν μπορεί να δείξει το στόμα μου, ρε. Βοηθήστε
6: με. Όχι, γιατί σας άκουγα και στο ράδιο.
1: Κάποιος που κάνει φάρσα. Κάποιος που κάνει φάρσα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή μας άκουσες και στο ράδιο?
6: Βεβαίως.
0: Και εγώ ποια ήμουνα? Η Ελπινίκη.
6: Ναι, η Ελπινίκη, από το δικηγορικό γραφείο.
0: Ντροπή σου.
2: Γάτος.
4: Έλα ρε γαμότο.
1: Παναγί, έλα.
4: Αν είναι δυνατόν τώρα. Μαν μωρέ κύριε Νίκο, μη μας ακούτε.
1: Όλοι ακούτε.
6: Να μην σας ακούμε.
4: Τελικά μας κάνατε φάρσα, κύριε Νίκο. Τη φάρσα ποιος μας έβαλε να την κάνουμε?
0: Η γυναικάρα του.
4: Η γυναικάρα σας.
0: Η αρχοντία.
6: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Νίκο,
0: κάτσε καλά, δεν τη ρίξει.
1: Μισό λεπτό. Νόμπαν, τι θα γίνει τώρα με την εξάτμιση?
6: Τίποτα. Θα δουλεύει κανονικά. 24 ώρες.
1: Κάτσε, παιδάκι μου, ειλικρινά. Από ό,τι φαίνεται, είναι ενοχλητική η εξάτμιση όμως.
4: Κόπηκε το
6: βάλα. Δεν πειράζει, όλες οι εξάτμισεις ενοχλητικές.
1: Να σου πω, θα σου έρθει καμιά πραγματική και θα τους λες άντρε Αρναούτογλου, άντρε Αρναούτογλου, πρόσεχε και μια καμιά μήνυση.
6: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Άντε, καλό Πάσχα, να είσαι καλά.
0: Πάρε το σκάνια και τράβο στο καλό.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή

0: Δεν στείλανε μήνυμα, δεν στείλανε, το μήνυμα δεν είχε ονόματα μέσα. Ήτανε κάπα και κάπα. Κάπα και κάπα. Ότι η μία αδερφή είναι η κάπα και η άλλη λέγεται κάπα. Τώρα πώς είναι
1: η κάπα. Αν τη μία είναι Κατερίνα, η άλλη τι μπορεί να είναι.
0: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ξέρω εγώ, Κυριακούλα, ό,τι θέλεις μπορεί να είναι.
1: Κυριακούλα, πώς σου έρθει ξανά.
0: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνατε εσείς. Γιατί έπιασα την αδερφή μου να κλέβει από το ίδιο μου το σπίτι. Και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ζω μόνη μου.
1: Κασέρι, έκλεψε.
0: Λεφτά, ρε.
1: Ναι, δεν σου πω ότι έκλεψε το τυρί του Παλμά.
0: Ποιο αξία έχει.
1: Εννοώ αν ήταν μετρητά, ρε Γρηγόρη.
0: Μετρητά ήταν, ναι.
1: Μετρητά,
2: τα είχε.
0: Στην τσάντα τη. Κάθε φορά που πήγαινε η αδερφή τη στο σπίτι.
1: Άνοιγε την τσάντα και βούταγε.
0: Άνοιγε την τσάντα και βούταγε. Κάποια στιγμή τη φάνηκε πάρα πολύ παράξενο τη αδερφή τη. Για ποιο λόγο χάνω, επειδή μικροποσά. 20 ευρώ, 15 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ. Αλλά συνεχώ θυμόταν ότι είχε.
1: Θέλω να κάνω μια πολύ κέρια ερώτηση.
3: Μαμά, να ξέρει. Η Ειρήνη και εγώ. Και κάτι δίευρα και κάτι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε
3: κάποιο. Δεν τα είχαμε αφήσει ηρεμία.
0: Όποτε. Περίμενε, γιατί δεν είναι εύκολο. Αυτό το πράγμα γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θυμάται τον να συμβαίνει αυτό για ένα χρόνο τουλάχιστον. Και βάζει κάμερα, αφήνει την τσάντα τη στο σαλόνι.
1: Όπω, παιδιά, δεν θα βάζα κάμερα.
0: Και βλέπει την αδερφή τη να βάζει το χέρι τη μέσα στην τσάντα και να βγάζει λεφτά.
1: Απογοητευτικό.
0: Και δεν το κάνει μόνο εκείνη την ημέρα, δεν το κάνει μόνο μία φορά. Ξαναφύγει την κάμερα και αυτό το πράγμα συνέβαινε. Κάθε, δεν ακούω τον Νικό, τον Γιώργο καθόλου. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για ένα μήνα, πάνω από 10 φορές. Δεν τη το έχω πει.
1: Α, δεν τη το έχει πει.
0: Όχι.
1: Τώρα, εγώ ήθελα να κάνω μια πολύ κέραιη ερώτηση. Ότι η αδελφή τη έχει ανάγκη ή είναι κλεπτομανής, ας πούμε. Γιατί αν λες ότι γίνεται τόσο επανειλημμένα.
3: Όχι, είναι αρρώστια.
0: Δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν ξέρει αν έχει ανάγκη.
1: Δεν έχει
0: ανάγκη. Έχει ζητήσει ποτέ λεφτά. Okay. Ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Έχει τη δουλειά τη. Δουλεύουν σχεδόν και βγάζουν περίπου τα ίδια χρήματα. Είναι και οι δύο.

0: Είναι 34 χρονών η μία, 36 χρονών η άλλη.
1: Okay.
0: Και οι δύο έχουν την ίδια δουλειά, είναι οι πατρες είναι και οι δύο. Έχουν σχέση, έχουν φλερτ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν της το πω, νομίζω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ. Έχουν σπάσει,
2: καλέ, δεν θα μιλήσουν.
0: Έχουν σπάσει όλα μέσα μου. Δεν μπορεί να κλέβει την ίδια την αδερφή. Δεν μπορεί να βάζει χέρι μέσα στην ίδια μου την τσάντα. Δεν μπορεί επί ένα χρόνο. Πιστεύω ότι έχω υπολογίσει ότι μπορεί να μου έχει πάρει μέχρι και 10 χιλιάρικα.
2: Σιγά καλά που έχει πάρει 10 χιλιάρικα.
0: 20, 20, 50, 50.
1: Μαζεύονται, Νάντσι.
2: Κάτσε, ρε παιδάκι μου. Αφού λέει βγάζουν και οι δύο τα ίδια λεφτά, πόσο βγάζουν πολλά.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, πόσο βγάζουν. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είχαν οικονομικό πρόβλημα.
3: Άλλοι βγάζουν παραπάνω, μάλλον.
2: Κοίτα, θα σου πω.
0: Περιμένετε, παιδί, γελάτε.
1: Νάντσι, εσύ που ξέρω.
2: Εγώ με την Ειρήνη πλακωνόμουν συνέχεια γιατί με το που γύριζα την πλάτη μου, φαντάζομαι όταν ήμασταν πιο μικρέ. Έπαιρνα τη μεζούρα και μέτραγα το άρωμα. Ερχόταν μαζί με τις φίλες της. Και μου κλέβανε τα αρώματα. Τα ρούχα. Τι λες, Γρηγόρη μου, ξέρεις τι έχω περάσει εγώ.
0: Άσε με λίγο τώρα γιατί δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας.
2: Μπορεί να παίρνει και λεφτά σε αυτές τις
0: βρωμούλες. Ανακαλύπτεις, Παναγί, ότι ο αδερφός σου σε κλέβει. Έρχεται σπίτι και σε κλέβει.
1: Τι θα έκανα.
0: Να το κάνουμε λίγο σοβαρό το πράγμα. Γιατί είναι σοβαρό. Η κοπέλα έστειλε το μήνυμα και λέει σοβαρά. Τι θα κάνατε στη θέση μου. Αν το πω, δεν θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά εμένα μέσα μου έχει ήδη σπάσει. Δεν σε ενδιαφέρε.
1: Όχι.
0: Τι δεν σε ενδιαφέρε.
1: Το να μην ξαναμιλήσουμε.
0: Α, νομίζω ότι δεν σε ενδιαφέρε ότι σε έκλεβε.
1: Όχι, ρε.
0: Α.
1: Είσαι καλά. Εννοείται, έχει αργήσει πάρα πολύ να τη κάνει κουβέντα.
2: Ναι, γιατί δεν τη το λέει.
1: Εγώ δεν θα έλεγα για κάμερες και για τέτοια βέβαια, αλλά θα του έλεγα.
0: Πώς δεν θα έλεγα για κάμερα, άμα δεν αποδείξει.
1: Θα σου πω.
0: Έχει βάλει...
1: Καλά, άμα πήγαινα με βγάλει τρελό, θα το έλεγα.
0: Έχει την εικόνα που βάζει άλλη τυχερούκλα τη μέσα στην τσάντα 18 φορές.
1: Άκου, εγώ θα του έλεγα έλα εδώ. Έλα εδώ, κάτσε κάτω. Κατευθείαν με το που το έπαιρνα χαμπάρι.
2: Ναι, μωρέ.
1: Ξέρω ότι βουτά. Ρε φίλε, θα του έλεγα, άμα έχει ανάγκη, ζήτα μου, αδελφό μου είσαι, λε να μη σου δώσω.
2: Και άμα ζήταγε και δεν έδινε.
1: Τι εννοείς. Αφού είπε, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ.
0: Δεν του έχει ζητήσει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει ζητήσει ποτέ.
0: Ποτέ. Ότι έχω πρόβλημα, α πούμε, και τίποτα άλλο.
1: Ρε φίλε, του λέγα, τι με κλέβεις. Δεν είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, θα του έλεγα. Αν αυτό το πράγμα δεν το έχει ανάγκη, πρέπει να το δούμε. Γιατί είσαι κλεπτομανής. Μην γελάς. Είναι αρρώστια αυτό.
0: Να το πάρουμε λίγο πιο γενικά. Ανακαλύπτεται ότι σας κλέβει ο ίδιος ο αδερφός.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να συμβεί από τα κληρονομικά.
1: Νίκο.
0: Ο Νίκος έχει κάποιες ιστορίες δικές του στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανακαλύψεις τι κάνεις. Πονάει πολύ ή δεν πονάει. Πονάει. Είναι πόνος. Όταν το ίδιο στο αίμα σε κλέβει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εσύ επειδή έχεις περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, γι' αυτό σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, δεν θα με νοιάζει.
0: Όταν έχεις πολλές φορές απομυθοποιήσει και καμιά φορά και τα.
1: Πόνος είναι η ασθένεια για μένα. Τίποτα άλλο. Η υγεία.
0: Δηλαδή το δεν θα σε πειράζει αν είσαι έξεκλειβο, αδερφό σου.
1: Άλλο το δεν θα με πείραζε και άλλο το αν είναι πόνος. Θα με πείραζε, θα το συζήταγα μαζί.
0: Δεν είναι πόνος,
1: ρε
0: φίλε, δεν είναι ο πόνος επάνω το δόντι.
1: Αλλά δεν θα είναι.
0: Ψυχολογικός πόνος.
1: Έπεφτα και από τα δέχομαι.
0: Ρε Γιώργο.
1: Έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου για να πέσω από τα σύνορα.
3: Έλα.
0: Γιώργο, σε ένα μάθανε ότι σε κλείβει ο αδερφό σου, α πούμε, από το σπίτι
3: σου. Πολύ σκληρό, πολύ σκληρό. Μην ακού τον Παναγί. Ο Παναγί τώρα μιλάει για να μιλάει τώρα. Ξέρει τι κάνει Παναγί.
0: Εντάξει,
1: αυτός
3: δεν είναι πόνος για μένα, μόνο ο σωματικός ο πόνος.
1: Αυτός τα έχει βάλει μαζί μου σήμερα και θα το πάει το κεφαλάκι του.
0: Η κοπέλα η κάπα η ένα, γιατί είπαμε ότι είναι δύο κάπα, λέει ότι είναι χάλια.
2: Η κάπα η ένα,
0: γιατί εγώ λέει θεωρούσα,
2: στούδιο.
0: Εγώ με την αδελφή μου πέρασα σχεδόν όλη μας τη ζωή, την περάσαμε μαζί παρέα. Ξέρω, δεν είναι έτσι.
2: Μπορεί να νιώθει μια άνεση, να θέλει κάτι και να λέει οκ, ας πάρω τώρα από εκεί.
1: Τι λες μπορεί να είναι και εσύ.
0: Ωραία, τι τη συμβουλεύετε.
1: Εγώ θα τη συμβουλέψω να κάτσει και να τη μιλήσει και να τη πει: ξέρω ότι απλώνεις χέρι στην τσάντα μου.
0: Μαθαίνεις, ανακαλύψεις εσύ ότι η Ειρήνη βάζει χέρι στην τσάντα σου και σου παίρνει λεφτά συνέχεια κάθε φορά που έχει.
3: Άλλαξε θέση τη τσάντα.
1: Τι δεν έχεις, λέει.
2: Να πάρει ό,τι θέλει, αδερφή μου.
1: Τι λες, Μορνάνση.
2: Να πάρει ό,τι θέλει.
1: Χωρίς να το ζητήσει.
2: Ναι, καλέ, σιγά.
1: Να ανοίξει την τσάντα σου να πάρει.
3: Σε μια φάκα.
2: Η αδερφή μου είπα, όχι εσύ.
1: Α, συγγνώμη.
3: Πες ότι έχεις 500 ευρώ με στην τσάντα.
2: Ρε εσύ, αν έχω 500 ευρώ και μου λείπουν τα πόσα.
0: Τα 100.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, αδερφή μου χαλάει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που λέμε, λέγα το
1: μα κοίτα μου, στην καλή ψυχή.
0: Άσε μας, δεν πάνε τώρα με τη
2: σέλη. Την Ειρήνη, ό,τι θέλει να πάρει και το βρακί μου.
1: Το βρακί σου.
2: Ό,τι θέλει.
0: Να το πάρει, να το ρωτήσει και να το πάρει, εννοείται. Να μου ζητήσει και να πάρει και την καρδιά μου.
2: Δεν θα το έκανε ποτέ η αδερφή μου, είναι πάρα πολύ περήφανη. Λέμε τώρα. Αλλά.
0: Ακού εδώ, ακού τώρα.
2: Αλλάζει. Και να έπαιρνε η Ειρήνη.
0: Αλλάζει τώρα.
2: Άρα σαν να είμαι εγώ.
0: Άρα λοιπόν, τι μας λέει η Νάνση. Αν έχετε τον αδερφό σας, κλέψτε τον. Μην το ρωτάτε, πάρτε μέσα, ανοίξτε την τσαντούρα, πάρτε τη λεφτά,
1: άπλωσε τη χερούμπα,
0: ανοίξτε την τουλάπα, αδερφό σας είναι.
2: Με ρώτησε για την Ειρήνη. Η Ειρήνη να πάρει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, οπότε ή θα κάνουμε σοβαρή
2: συζήτηση. Και εγώ όμως ό,τι θέλει.
0: Ή θα κάνουμε σοβαρή
1: συζήτηση. Εσύ τι θα κάνες.
0: Εγώ τι θα έκανα.
1: Ναι. Θα τσακωνώσουν, είμαι σίγουρος.
0: Έχεις τρελαθεί, ρε.
1: Θα τσακωνώσουν,
0: Εγώ με τον αδερφάκι.
1: Ναι.
0: Δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη, υπερβολές.
0: Εγώ να μάθω ότι 1,5 χρόνο μου κλέβει χωρίς να το ξέρω.
1: Ένα εικοσάρικο σου παίρνει κάθε μέρα.
0: Ρε με κοροϊδεύεις τώρα.
4: 20 ευρώ έτσι.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη.
0: Όταν ξέρει ο αδερφός
1: μου. Γρηγόρη, βαριά κουβέντα να μην ξαναμιλήσει με τον αδερφό σου.
0: Όχι, πολύ βαριά. Όταν ξέρει ο αδερφός μου.
3: Και εσύ δεν θα μιλάγες, ρε. Πλάκα μας
1: κάνει. Όχι, εγώ, αν δεν μου ξαναμίλαγε αυτός, εγώ δεν είναι ότι θα του μίλαγα. Εγώ απλά δεν το έλεγα.
0: Τι το έλεγα.
1: Ότι μάλακα κοφτώ και άμα δεν γίνει αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν με σέβεται, ότι δεν με εκτιμάει, ότι δεν έχει κανένα συνέστημα. Τι το κάνω εγώ αν με κλέβει ο αδερφός μου. Εγώ αδερφό μου θέλω να μου πει Γρηγόρη, έχω πρόβλημα, αδερφέ, και εγώ να του πω αδερφέ μου εδώ για ό,τι χρειαστεί.
1: Ωραία, μπορεί να ντρεπόταν να στο πει και το κάνε. Αυτό.
0: Γιατί να ντραπεί.
1: Γιατί ντρεπόμαι.
0: Γιατί λε
1: τρίλα. 36 χρονών μουλάρα να μην. Αυτό και να σε κλείνει.
0: Τότε δεν είναι αδερφό ρε. Αν ντρέπεται στον αδερφό να μιλήσει. Εγώ στον αδερφό μιλάω τα πάντα. Ό,τι έχω ψυχολογικό αυτά που λέω λεφό σάκι έχω πρόβλημα. Τι είναι αυτά που λέτε ρε. Τι σχέση είναι αυτέ. Τι μπουρδέλα είναι αυτά που λέτε. Άιτε ρε δεν ντρέπεστε λίγο.
3: Δεν μιλά και κάπω έτσι και δεν μπορώ άλλο.
0: Έτσι έχει καταντήσει και όλα τα δικαστήρια. Είναι να πούμε πάνε μετά ο ένα τον πατέρα εγώ τον κοίταξα να μου γράψει εμένα τα αυτά και η μισή Ελλάδα.
3: Τι μάνα!
0: Η μισή Ελλάδα είναι στα δικαστήρια.
3: Εντάξει, Γρηγόρη, συγγνώμη.
0: Το έχετε ξεφτυλίσει να πούμε.
3: Δεν ήξερα, μάνα. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα,
5: μάνα. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι η μάνα σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό
5: σφαιρά 102-2. Καλό κεράκι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: στο παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
3: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
2: Ερμού 61.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακ, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με την Wolt. Φυσικά, παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Εβδόμου.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται. Αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο για να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε τις αγορές σου άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μια από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus. Φουλάρεις και πας.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Η Εμιλία έστειλε μήνυμα. Είναι, λέει, λες και ζει σε ένα σύριαλ μαζί με τον Αλέξανδρο. Ναι. Πήγανε, να μην σας τα απολογώ γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πήγαν να γνωρίσουν σε ένα φαγητό τους δικούς της, έξω σε ένα μαγαζί. Ο Αλέξανδρος είχε κάνει, λέει, ένα πρόλογο πριν βρεθούν όλοι μαζί, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στη μητέρα μου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, θέλω να το ξέρεις, θέλω να σου το πω από πριν. Θέλω να τα πηγαίνεις καλά με τη μητέρα μου. Και θέλω όσο μπορείς, είναι πολύ εύκολος άνθρωπος, είναι πολύ καλή γυναίκα. Θα
1: και αν πήγαν να γνωρίσουν παιδί μου τους δικούς της, Εμιλίας ή του Αλέξανδρου.
0: Του Αλέξανδρου.
1: Γιατί έτσι πως μας το πες αλλιώς.
0: Όχι, όχι, τους γονείς του Αλέξανδρου. Τέλος πάντων, παιδιά, μη σας τα πολυλογώ. Όντως φτάνω, λέει, στο τραπέζι. Η μάνα του, λέει, πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ καλή. Λέει, η μάνα μου, λέει, για όλους μου τους πρώην δεν έχει πει ποτέ κάτι κακό. Όλες τις αγαπάει και όλες μου λέει τα καλύτερα για όλες. Φτάνουμε, λέει, στο.
2: Εδώ έχουμε γκολ το Τατζικιστάν 3-0 το Ανατολικό Τιμόρ τώρα στο κύπελλο Ασίας στα προκριματικά στον τρίτο γύρο. Ενώ στο Βιετνάμ το U22. Έτσι η Νότια Κορέα είναι στο 0-0 ακόμα στο 19 επιστροφή.
1: Καταπληκτικό.
0: Φτάνουμε, λέει, στο τραπέζι εκεί έξω στο μαγαζί. Και κάποια στιγμή σηκώνομαι να πάω τουαλέτα. Και σηκώνεται, λέει, και η μέλουσα πεθερά μου μαζί. Και γυρνάει και λέει, α, λέει, γλυκιά μου, δύο λεπτάκια. Λέει, γιατί θέλω και εγώ να πάω στο μέρος.
1: Α, γλυκιά μου, δεν τη είπε κάτι άσχημο.
0: Όχι, όχι, όχι, πάρα πολύ.
2: Από το όλα, γλυκιά μου, ήδη εγώ θα στράβω κάτι.
0: Όλα, λέει, ήταν τέλεια. Παιδιά, λέει, φτάνουμε στην τουαλέτα. Κάνουμε, λέει, την ανάγκη μας και εγώ και αυτή σε διπλανές τουαλέτες. Βγαίνουμε έξω να πλύνουμε τα χέρια μας. Και εκεί, λέει, που πλύνουμε, λέει, τα χέρια μας, με πλησιάζει, λέει, κοντά στο αυτί. Και μου ψιθυρίζει, θα σας το πω ακριβώς όπως μου το είπε, δεν ξέρω αν περνάει, αλλά εγώ θα σας το πω έτσι όπως το γράφει.
3: Πες το, ρε.
0: Μωρή Κρόφα, εξαφανίσου από το παιδί μου, γιατί θα φύγεις κι εσύ όπως φύγανε όλες οι προηγούμενες.
2: Τέλειο.
0: Και είναι και λέει, μα τι είναι αυτά που λέει, αυτό που σου λέω εγώ, εξαφανίσου από
1: στο
0: το παιδί.
1: Στο αυτή γινόταν, ναι, αυτό, τη έλεγε, ναι, Μωρή Κρόφα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά γινόταν όλοι αυτοί.
0: Παιδιά, λέει, ήταν η κακία προσωποποιημένη. Πώς. Έτσι, σιγά-σιγά.
4: Μωρή Κρόφα.
0: Εξαφανίσου από το παιδί μου.
4: Ναι. Θα έχει την ίδια τύχη που είχαν κι άλλες.
0: Ναι.
1: Φύγε. Πρέπει να μάθουμε τι τύχη είχαν οι πρώην του.
0: Αυτός, λέει, την έχει, λέει, καψούρα. Τι να κάνω, να του το πω. Θα με βγάλει τρελή. Το πιο πιθανό είναι με την καψούρα που έχει.
1: Ότι πρέπει να χωρίσει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα τώρα.
0: Το πιο πιθανό, λέει, με την καψούρα που έχει για τη μάνα του. Σκέφτηκα, λέει, παιδιά, να του τα πω όλα. Ότι ξέρει κάτι, η μάνα δεν είναι αυτή που νομίζει. Μου είπε αυτό και αυτό στην τουαλέτα.
3: Δύσκολο.
0: Αλλά φοβάμαι, λέει, με βγάλει τρελή. Αυτό, λέει, είναι το δίλημά μου. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούω.
1: Δεν μπλέκεις με τέτοια οικογένεια.
3: Δεν μπλέξε. Δεν είναι μακριά. Ψυχοπάθεια τώρα. Είναι ζώρικα.
0: Μάρε, παιδιά, πράγματα. Γιατί ο Αλέξανδρος, λέει, είναι καταπληκτικός μαζί της. Είναι πολύ στοργικός, είναι συντροφικός. Είναι.
2: Αλλά η μάνα του είναι ο Κρούγκερ.
0: Νομίζω ότι το δίλημά της είναι το αν πρέπει να του μιλήσει και να του τα πει όλα.
1: Δεν θα την πιστέψει.
0: Δεν την πιστέψει, λες,
1: Δεν την πιστέψει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χωρίσει.
0: Εσύ, Γιώργο.
1: Τρέχοντας.
2: Τρέχοντας. Θα φεύγα από το.
0: Τρέχοντας.
2: Από το γλέντι θα φεύγα. Τρέχοντας. Χωρίς τα κούνια.
0: Δεν έχουν όλοι.
2: Με έχεις δει να τρέχω.
0: Να έχουν.
2: Με τα κούνια.
0: Πεθαρέα σαν τη δικιά σου.
2: Σταμάτα, βρε Ζαντανά.
1: Μου στέλνετε να μιλήσετε σαν άντρες για την πεθερά του Γιώργου.
2: Μου στέλνετε την πεθερά μου, έχει αρρωστήσει.
1: Το ξέρω.
2: Έχει αρρωστήσει.
0: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του.
1: Συνονόματι τα σπάει.
0: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του.
2: Δεν έχει αφήσει φωτογραφία χωρίς
1: πεθερά. Αλλά τώρα μιλάμε για την άλλη τη πεθερά.
0: Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Συγγνώμη. Ωραία. Άρα τι του προτείνουμε, να χωρίσει.
2: Να χωρίσει τώρα, ναι, χθες.
0: Της Εμιλίας.
2: Ναι.
0: Εμιλία, φεύγεις. Εγώ όμως.
2: Ναι, εκτός αν, πριν... εκτός αν δείξεις, φίλε, χαρακτήρα. Γιατί προφανώς τα γουστάρει αυτά τα σκροφιλίκια και τα λοιπά, η πεθερά.
0: Ναι.
2: Να σε κάτσε κάτω.
0: Κάτσε καλά, μωρή μπαλότσα.
2: Μωρή παλιόγρια. Σαν και σένα, θέλω τέσσερις να με κάνουν καλά. Έτσι. Πλύν τα χέρια. Μην πληθείς ολόκληρη. Σε βάλω εδώ πέρα, σε βουτήξω μέσα στη λεκάνη.
0: Ωραίο!
2: Και θα βάω καζανάκια.
0: Και βγάλε το σκασμό και να τάξεις καλά μαζί μου για να τα πάμε καλά.
2: Ξύλο, ξύλο,
0: ξύλο.
2: Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι, αλλά το δεύτερο τον αντέχεις.
0: Εμιλία, άντεξε τον και εγώ αυτό σου προτείνω. Τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώνουμε έτσι, λοιπόν. Έχουμε για τη Higher League στο μπάσκετ του Καζακστάν. Bars Petropavlovsk με Tigers Kazato. Έχει τελειώσει αγώνας, τρίτη περίοδο, 82-29.
5: Ζέστη,
6: πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: έπεσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
16: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
21: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
23: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Λέγεται.
1: Ναι, καλημέρα σας. Ζαχαρία Ζαχαρίου λέγομαι. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Νίκο, παρακαλώ.
0: Δεν σας ακούω.
1: Ζαχαρία Ζαχαρίου λέγομαι. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Νίκο, παρακαλώ.
0: Ποιος είστε, από πού τηλεφωνάτε?
1: Ζαχαρία Ζαχαρίου λέγομαι. Είμαι νέος επιχειρηματίας εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε έρθει από τον Καναδά και γενικότερα συγγνώμη κιόλας για την πρωινή ώρα που σας κάλεσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα να του πείτε.
1: Είναι και ο συνάδελφός μου εδώ πέρα, ο κύριος Ιωσήφ Στέκας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Νίκο, συγγνώμη κιόλας που παίρνω το θάρρος και σας παίρνω έτσι τηλέφωνο. Βρήκα το τηλέφωνο σας καταρχάς από το εστιατόριο που είναι κάτω στο Ισόγειο, στην πολυκατοικία που μένει στη Φρατίδα. Έτυχε να είμαστε εκεί το Σαββατοκύριακο. Είμαστε στην Αθήνα εδώ με τον συνάδελφό μου, τον Ιωσήφ Σκρέκα. Την καλημέρα και τον κύριο Σκρέκα. Ο κύριος Σκρέκας ουσιαστικά είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας μας που λέγεται Ένωση.
2: Τον παίρνουμε για καλό σκοπό.
1: Για καλό σας παίρνουμε, αν έχετε λίγο χρόνο να μας αφιερώσετε να μιλήσετε και με τον. Με το αφεντικό μου εδώ πέρα. Είχαμε μια συζήτηση. Εμείς γενικότερα δραστηριοποιούμαστε πολλά χρόνια στον Καναδά. Είμαστε στο Τορόντο, στη Starforsyth, και έχουμε ένα γραφείο συνοικεσίων. Ξέρω, μπορεί να σας ακουστεί λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον μας πάντα ήταν να γυρίσουμε εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στην χώρα η οποία μας άνδρωσε κατά κάποιο τρόπο.
2: Από το Λεμαίδα είμαι εγώ.
1: Από το Λεμαίδα είναι ο κύριος Ιωσήφ Σκρέκας.
2: Ο Νίκος από πού είναι?
1: Εσείς από πού είστε, αν επιτρέπετε, ρωτάει.
0: Εγώ Μανιάτης.
1: Μανιάτης, ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Και γενικότερα είχαμε μια κουβέντα και με τον επιχειρηματία κάτω που έχει το εστιατόριο, γιατί είναι παιδικός φίλος του κύριου Ιωσήφ Σκρέκα.
2: Πες τον κύριο Νίκο, τι θέλουμε.
1: Και γενικότερα εμείς είμαστε πλέον στην αναζήτηση, προσπαθούμε να φτιάξουμε εδώ πέρα μια μεγάλη εταιρεία. Μια μεγάλη εταιρεία. Ήδη το site μας είναι σχεδόν ενεργό, σε δύο μέρες θα είναι ενεργό. Μια μεγάλη πλατφόρμα γνωριμιών. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε άτομα τα οποία να έχουν προσωπικότητα.
2: Ωραία, καλά.
1: Όμορφα, καλά, με μια οικονομική επιφάνεια. Εντάξει, Α, Β, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει η προσωπικότητα. Να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν να είναι μαζί. Μάθαμε λοιπόν από το εστιατόριο κάτω ότι εσείς είστε single. Είστε single,
2: ελεύθερος.
1: Είστε ελεύθερος. Και γενικότερα εμείς είμαστε στην αναζήτηση ενδιαφέροντων. Παρακαλώ, ναι.
0: Ελεύθερος είμαι, αλλά δεν ενδιαφέρομαι να παντρευτώ.
2: Γιατί, κύριε Νίκο?
1: Μια γνωριμία απλά.
2: Γιατί, γνωριμία.
0: Έχω γνωριμία σε ένα σωρό.
1: Ή αν έχετε ένα email να σας στέλναμε ένα φωτογραφικό υλικό, θα σας.
0: Ναι, να μου στείλετε.
1: Λοιπόν, πάρτε και τον προϊστάμενο εδώ, τον κύριο Ιωσήφ Σκρέκα, ο οποίος είναι πραγματικά πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο και έχει κάνει τρομερές γνωριμίες.
0: Πολύ ωραία.
2: Γεια σου, κύριε Νίκο.
0: Γεια χαρά, γεια σας, γεια σας.
2: Yes. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, κύριε Νίκο? Άκουσα από εγώ λίγο 55 χρόνων, με λίγο μικρότερος από σένα, μου είπαν ότι είσαι κάπου 60 εκεί.
0: Ναι, εκεί είμαι.
2: Νίκο, δεν ενδιαφέρεσαι?
0: Δεν θέλω εγώ να παντρευτώ. Έχω επιλογές άμα θέλεις.
2: Μάλιστα. Έχουμε πολύ, πολύ ωραίες κυρίες. Γι' αυτό δεν είναι.
1: Κυρία Νικολίτσα.
0: Καλά, θα τις δω, αλλά πάση τόση σου λέω ότι δεν είμαι για γάμο, είμαι χωρισμένος.
2: Και εγώ χωρισμένος είμαι δύο φορές. Έχω τρεις γάμους, δύο φορές χωρισμένος και τώρα πάω για χωρισμό. Πάω. Γι' αυτό και έκανα και το. Γι' αυτό και έφτιαξα και την εταιρεία.
0: Εννοείται. Εδώ δεν υπάρχει επιστροφή με τους γάμους. Είναι βέβαιο ότι θα χωρίσεις, οπότε δεν.
2: Και εγώ αυτό λέω, πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο χωρισμός.
0: Ναι, φυσικά.
2: Ο Βέγκος
0: έλεγε. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι δεν θα χωρίσουν, οπότε είναι πελάτες
2: σου. Ναι, εγώ πελά που μου είπανε, λέω, έψαχα να βρούμε κάποιους, λέω, κυρίως εδώ πέρα που ενδιαφέρονται. Νόμιζα ότι ενδιαφέρεστε κάτω, τον παλικάρι μας είπε.
3: Μας είπε τα καλύτερα.
2: Ναι, είπε τα καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, να πούμε, εγώ δεν καταπαντρεύομαι. Εγώ τον έχω φιλενάδες, έχω αρκετές. Λοιπόν, γάμο δεν πρόκειται να κάνω.
2: Καταλαβαίνω. Εντάξει, άμα πάντως αλλάξετε γνώμη, κύριε Νίκο.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω να μου στείλετε τα.
2: Ναι, κύριε Νίκο, έχουμε μία, ας πούμε τώρα, 50 ωραία.
3: Κυρία Νικολίτσα, θα γιορτάσουν και την ίδια μέρα.
2: 50 χρονών, μια πολύ ωραία κυρία, όμορφη.
0: Τέλεια. Τέλεια.
2: Πολύ, μόλις χώρισε.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με όλα τα site των γνωριμιών και αυτά τα οποία υπάρχουν με το κιλό αυτά. Γιατί υπάρχει χώρος.
2: Εμείς είμαστε με ονοματεπώνυμο, οργανωμένοι αυτά. Δηλαδή θέλω εγώ να παντρευτώ. Μπαίνω μέσα και λέω ονομάζομαι τάδε. και θέλω να παντρευτώ. Αυτό δεν. Εμείς μόνο για γάμους. Δεν μιλάμε για σχέσεις και αυτά. Μόνο για γάμο τώρα. Μόνο για γάμο.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λέτε πόσο αμείβεστε εσείς από αυτή την υπηρεσία.
2: Πόσο αμείβομαστε. Από την πρίκα.
0: Α, από την πρίκα.
2: Πόσο είναι η πρίκα της κυρίας. Έχει η πρίκα ένα διαμέρισμα, ας πούμε, έτσι. Ένα δωμάτιο παίρνουμε.
0: Ένα δωμάτιο παίρνω το διαμέρισμα. Δεν είναι λίγα λεφτά.
2: Όχι, δεν είναι λίγα. Καλά, ολόκληρο γαμπρό τη βρήκαμε.
3: Τεσάρι.
2: Δηλαδή...
0: Από την ύφη παίρνετε για.
2: Μόνο από την ύφη.
0: Τέλεια τα κάνετε, μπράβο.
2: Μόνο από την ύφη. Παραδοσιακά, εμείς είμαστε παραδοσιακοί. Από τώρα, αν η ύφη δεν έχει πρίκα, αυτό αλλάζει. Πρέπει να σας πω ότι σαν εταιρεία έχουμε πρικήσει οι δύο κυρίες.
3: Φυσικά.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Δώσαμε μόνο ένα δωμάτιο. Χωρίς σπίτι.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
2: Ναι.
0: Δεν μου λέτε.
2: Ορίστε.
0: Ωραία, θα μου στείλετε υλικό στο τηλέφωνο.
2: Όχι, δεν έχει. Θα έρθουμε, θα περάσουμε εμείς κάποια στιγμή. Έχουμε και ένα κοινό φίλο δικό σας που είναι πολύ. Είμαστε. Έχουμε τον Αντώνη, τον Καραμπιά.
0: Τον Αντώνη, τέλεια. Ο Αντώνη, και πού το ξέρετε τον Αντώνη.
2: Ο Αντώνης ήρθε και έψαξε να βρει νύφη.
0: Τι λέτε να πούμε σε αυτό, ήμουν χτες μαζί του.
2: Δεν, ο Αντώνης, ας πούμε, ήρθε να βρει νύφη. Παντρεμένος είναι ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης είναι παντρεμένος, πώς θα ξέφυγε και δεν το παντρεύει.
2: Χωρίς. Κύριε Νίκο, σας κάνουμε φάρσα.
1: Φάρσα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είναι ο Γιώργος Λιανός, είναι σφαίρα 102,2 και μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα ο Αντώνης.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Να χαρά.
2: Γιατί δεν παντρεύεσαι, κύριε Νίκο.
1: Γιατί, κύριε Νίκο.
0: Εάν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρητό στην... Ο λαός λέει ότι στη ζωή και στο κουμκάν πρέπει να βάλεις μόνο ένα καπέλο.
1: Ωπα! Σωστό, ο κύριο
2: Περικόβιο, σαν εμένα, κρατάω αυτή τη συμβουλή στα βάθη τη καρδιά μου, Νίκο! Να σε καλά!
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Γεια καλημέρα, σου, καλημέρα. Γεια
2: από την παρέα σου που θέλανε να σου κάνουν μια φάρτσα. Σ' αγαπάνε πολύ, λέει. Όλοι.
0: Να χαρά, ωραία, περάσαμε. Γεια
2: σε καλά, γεια σου, Νίκο.
1: Πού θα πας για διακοπές?
4: Κλείσε τώρα εξωτικές.
1: Πρωινό σφαίρα.

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς την ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
2: Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαιρά 102.2.

0: Λοιπόν, Αποστόλης έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται τα πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Το Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από στο Λάκος. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις που γουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως το λέω, τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Yeah. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να
0: θέλω
2: τα
0: λέω. Θέλω να τα ακούω. Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινή. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει, έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά
0: ναι,
1: λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή για πρέπει να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει αυτός, συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είπαμε να πεις να κολυμπήσεις, όχι
0: δεν
1: έτσι.
0: Ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: κάποια
0: και πριν.
2: Κάποια στιγμή έρχεται
0: ακούστε
2: όμως.
0: Λίγο, ακούστε, και πριν από μένα, γράφει το παιδί, ότι και πριν από μένα ναι. Το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της και το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με
1: το
0: μένα, λέει, πρώτη φορά.
1: Ναι,
0: το έχει,
1: ναι,
0: ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ σου είδος.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει σου ειδός, πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα...
0: Τι γίνεται σε αυτό, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: ένα zoom.
0: Περίμενε,
2: πριν
0: σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα, περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: 4-5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή...
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για αυτόν η κορύφος είναι λύτρωση.
0: Φίλε, πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσουν με παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα
0: στην τύχη. Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό μήπως... πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας. Πρέπει
0: να... Τι να κάνει η κοπέλα, σου λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
2: Πολλές αυτές. Να ξεκινάει μόνη της και να τα βρίσκουν μετά.
3: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στι 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή φαντάσου λέει
1: βλέπω,
0: ότι.
1: Και βλέπω baseball.
0: Δηλαδή λέει ότι κάθεται, ας πούμε, καθόμαστε στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες, λέει,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά βέ. Αλλά λέει δεν αντέχω.
1: Αν
0: μία...
1: ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζεσαι τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι αλλαγή στρατηγική, δεν ξέρω.

0: ότι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν δεν έχει... διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει και κάπως να συντονιστεί με το σώμα της και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Κάνει το έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να το έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πήρατε για το δίλημα.
3: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
3: Καταρχάς, είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας
0: είστε
3: ακούω...
0: πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
3: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
3: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω.
0: Ορίστε, πιάσετε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
3: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Είναι ο Παναγής και τον νου σας.
3: Και λείπει και Τζορτζάτο.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
3: Ναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
3: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι.
3: Κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
3: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει και.
1: Ήρωας!
0: Μα πραγματικά.
3: Ήρωας.
0: Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνει μία φορά. Άντε δύο που γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει συνέχεια.
3: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, δεν είναι εδώ στις λεπτομέρειες.
3: Δεν γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση.
3: Εγώ έχω μια φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι. Αυτό
3: ακόμα είναι... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
3: είναι ναι, δύσκολο. Είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο
1: τον εαυτό της. Να ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Ναι, ώρες είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές οι τέσσερις.
1: Ναι, τι, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς 6 ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Για να μην βυθίζετε.
4: Μια ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λίγα οι 6 ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Ζούμε ένα μικρό Τιτανικό κάθε φορά.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ δύσκολο.
2: Και εγώ
0: δύσκολο.
2: Το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά,
3: ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, ρε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι. Περίμενε τώρα.
4: Περίμενε.
0: Μα εσεί και πώ το αντιμετωπίζει η κυρία αυτή η φίλη σα.
2: Ψυχραιμία, αφού δεν το έχει ζήσει ποτέ. Οπότε δεν ξέρει πώ είναι.
3: Τώρα τι να πω, έχει κάνει μια καινούργια σχέση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και τελικά να τα καταφέρει.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σαν να ανεβαίνει το Everest.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα η κοπέλα.
2: Τώρα εσύ θε να μάθει τι θα γίνει με την φίλη τη κυρία.
3: Δεν μπήκα σε λεπτομέρειε. Όταν μου είπε αυτό, εγώ έδωσα τις προτάσεις μου, έκανα τις σκέψεις μου.
2: Τι, η γυναίκα φαίνεται, ότι ξέρει.
4: Με χαμομίλη λίγο το έχω περάσει.
0: Λάζει, μόνος τα λες, μόνος
1: σου. Μόνος σου, γελάει, λέει. Το 26 λέει, εμείς τόσες ώρες δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε συμπληρώσει. Τόσες εργατόρες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στην Κεφαλονιά.
1: Στη σύνταξη, άλλο.
0: Γεια σας.
2: Δεν ρώτησες και άλλα πράγματα για αυτή την κοπέλα. Τι γίνεται.
0: Τι να ρωτήσω για άλλα πράγματα. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική
2: κάτι
0: γραμμή, παρακαλώ.
2: Να πίνει κάτι να χαλαρώνει.
1: Έχουνε κάτι κόλπα, δεν ξέρω, κάτι με.
0: Ναι, για πείτε μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Καλημέρα.
4: Μιλήστε.
0: Ναι, σας ακούμε, καλημέρα.
4: Όχι.
2: Δεν την ακούμε.
0: Δεν έχετε καλό σήμα. Δυστυχώς δεν έχετε καλό.
2: 2-11-7-7-9-31.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πέφτει η γραμμή.
4: Τα πάνε, προσπαθούν
2: πέφτει.
4: Να τα πούνε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι. Καλημέρα.
4: Ναι, αλλά δύσκολα γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση. Πώς είστε?
5: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω να
0: μας πειράζει. Να, αυτό είναι λίγο. Αν μπορείτε να βγάλετε.
4: Πώς το
2: αυτοκίνητο
5: που μου πληρώσετε την κλίση.
0: Ναι, να το βάλετε το λίγο στην άσα.
2: Όχι,
0: να για πείτε την άποψή σας έτσι. Για μιλήστε λίγο.
5: Λοιπόν, καταρχάς δεν μας λέει βασικές λεπτομέρειες. Αν
1: είναι. Κάπου είστε σε τούνελ.
2: Μάλλον μπήκε στο τούνελ.
0: Αν είναι, συγγνώμη, τι είπατε.
5: Κλιτοριδική, αν είναι κολπική.
0: Μα ό,τι και να είναι. Εγώ θα σα απαντήσω. Ό,τι και να είναι. Εγώ, μιλήστε με μένα.
1: Εδώ.
0: Θα σα μιλήσω εγώ.
1: Αν ο Γρηγόρη τα ξέρει καλά. Έχει δουλέψει σαν σερά.
0: Εδώ έχω δουλέψει σαν σερά εγώ 3 χρόνια.
1: Πάνω κάτω.
4: Τα ξέρει.
2: Καλά που έπεσε. Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι. Οτιδήποτε και να είναι η συγκεκριμένη κυρία, ακόμη και την ώρα. Παρακαλώ, πώς είναι η γυναίκα να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, ακόμα δηλαδή και την ώρα που μπορεί να έχετε σε επαφή με έναν. Με τον κύριο που έρχεται, με τον Αποστόλη.
1: Αποστόλης.
0: Και πρέπει μόνη της και να βοηθήσει λίγο τον εαυτό της, ενώ έρχεται σε επαφή, ακόμη και αυτό να είναι δηλαδή, θα τα έχει δοκιμάσει όλα. Δεν μπορεί να μην τα έχει δοκιμάσει. Καλημέρα.
2: Καλλιόπη,
0: εδώ έχουμε προβλήματα σοβαρά, βρε Καλλιόπη. Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
6: Αν είστε, είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιριές.

0: νέο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn Network της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Μένοντας στο nation.stoihiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στη Στοίχημαν Super League, προσκλήσεις για αγώνες των UEFA Europa και Conference League, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: Έλα, έλα, έλα, Βαλάντη, έλα, έλα, γόρι μου.
1: Καλημέρα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε,
0: καλά είστε. Τι ωραία ιδέα ήταν αυτή η
2: προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
3: Και δεν μας λέει και τίποτα,
2: Ξέρεις. Εντάξει, ήθελα πρώτα να ξέρεις να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρίκ διαγνωστικό.
0: Εσύ τον οδηγό θα το κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
2: Μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: Όπα, γιατί έχω ετοιμάσει
2: και πιο...
1: Να μην πληρώσουμε
2: πιο ολοκληρωμένα
1: το
2: πακέτα πλέον. Ναι.
0: Τι πακέτο?
2: Δηλαδή πας εσείς, πας στα μπουζούκια ρε παιδί μου, σου αναλαμβάνω εγώ δηλαδή από το σπίτι να σε πάω. Να σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά ο δικός μας, κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε μπέικο. Μην τα βγαίνοντας έξω, σε περιμένει με κουλούρι και καθέρι. Να σε ταΐσει λίγο, να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό. Κατάλαβες, αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει?
2: Είναι το πακέτο γαρίβαλο, είναι 32, 320 ευρώ.
0: 320 και το πολύ ακριβό.
2: Αλλά έχεις πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
2: Κατάλαβες.
0: Τα 500 ευρώ.
2: Τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιος.
0: Δηλαδή?
2: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πας και μπουζούκια και κλαμπ, ό,τι θες.
3: Ναι.
2: Επειδή τώρα ξέρεις, ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγόσκυλα, τα παιδιά να πούμε, τα που έχει λατούνε, να δούνε που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει και κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
2: Έτσι, μεταφιέζουμε στην κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζουμε τα μάξι. Κατάλαβες. Δηλαδή βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν τα μάξι επιτάφιο, έχουν και τα λουλούδια, τα μπουζούκια. Βγαίνουν και 4 γυφτάκια μπροστά, μην ξαπτέρυγα. Και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες, την κάμερα λέει πέρασε επιτάφιο. Κάτι τέτοιο. Καμουφλάζ, τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία,
2: και έχουν και το Αλαντίν που είναι στα 200 ευρώ η φτηνό.
1: Τι είναι αυτό?
2: Γιατί είναι. Πάτη με βγαίνει ένα από το Πορπαγκά και απλώνει ένα χαλί πάνω στο τέτοιο και ανεβαίνει πάνω. Δικό μα διμένο τώρα καρναβάλι, Αλαντίν. Και είναι και καλά επιτάμενος. Κατάλαβες, λέει ο άλλος στην κάμερα κάτι είδα. Χαζομάρα δεν ισχύει. Πέρασε το.
0: Πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Μπράβο ρε Βαλάντη. Μπράβο.
1: Αν εγώ Βαλάντη βγαίνω μία φορά την εβδομάδα. Και θέλω ένα πακέτο, ξέρω εγώ, να σε κλείσω για ένα μήνα, θα βγω 4 φορές το μήνα. Μπορώ να έχω
2: μήνα,
1: αυτό το... Ναι, μπορώ να έχω αυτό το πακέτο για κάθε μου έξοδο.
4: Ή κάποια έκπτωση.
2: Κάποια έκπτωση, θα σε κάνω έκπτωση. Να σου πει πόσο, 4 φορές, δηλαδή
1: 420,
2: 1200, 40 ευρώ είμαστε καλά, γιατί δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά τώρα. Μια πιάσε σε αδυναμία.
1: 40 ευρώ για μία έξοδο την εβδομάδα.
2: Για έξοδο, ναι, το είπα τώρα αυτού και το πατάω, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι καλή τιμή.
5: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
10: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Τζοχάνα, για λέει.

0: Πρόσεχε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητη.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
12: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Σφαίρα 102.2.
15: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα? Και σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, 3 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή. Τα πάντα όλα έχουμε και τίποτα δεν τις λείπει. Και θέματα προς συζήτηση και την καλύτερη μουσική και πολύ ωραία δώρα, ακτοπλοϊκά, ρολόγια, από εδώ από εκεί. Και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν έχετε φύγει, αν ταξιδεύετε τώρα για να φύγετε, που σου ακούω ακόμη καλύτερα, όσο να πεις. Καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε. Και τι καλύτερο από το νέο Michel High Roast Espresso Blend της Michel Coffee Company. Είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές. Συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα το πατήσω να ξεκινήσουν οι επιτυχίες τσουκουτσούκου. Έλα, παιδιά, το Αιγαίο. Έλα, καλημέρα και τελευταία.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Οι γυναίκες λένουν όλο το κορμί τους. Ο άντρας
2: μόνο κεφάλι.
1: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
2: Με τα πόνερα.
1: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας άντρας που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: τραγούδι είναι αυτό, πρώτη εκτέλεση Γλυκερία εννοείται. 34 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον μερανικά αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία εννοείται οι Έγνοιες. Αχ, αυτές οι Έγνοιες που έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, ρε παιδί μου. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, ακούς αυτή τη φωνή, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, κι αν. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται πανεύκολα στο Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έγνοιες μπορεί να με φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Πάμε να δούμε τι παίζει στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση αυτή την ώρα. Εντάξει, χαλαρά τα πράγματα. Παρασκευή είναι αυτή. Σηκώνεστε να φύγετε οι περισσότεροι. Οπότε, άκου τώρα. Έχει τα κομβικά σημεία, θα έλεγε κανείς, λίγο στον Κηφισό, από Νέα Ιωνία μέχρι Περιστέρι και Τούμπαλιν, αυτό το κομμάτι. Η Κηφισίας είναι άδεια, Μεσογείων Κατεχάκη άδεια, όπως και η Αλεξάνδρας. Κατεβαίνοντας προς το κέντρο, λίγο στη Βασιλή Σοφίας, βρίσκουμε κινησούλα. Τα υπόλοιπα βασιλικά ανοιχτά, η Λιουπόλος Βουλιαγμένης ανοιχτή και τα υπόλοιπα νότια. Και ο Πειραιάς δεν έχει μεγάλη κινητικότητα σήμερα, αλλά έχουμε από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, όπως είπα, φεύγεται γι' αυτό. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στην έξοδο Γιάλα Μία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πεντέλης έως και Μεταμόρφωση. Αυτά. Θέλετε κι άλλα? Δεν νομίζω. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο Έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη Έγνοιες. Για να έχεις λίγες Έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
6: για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο?
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες!
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
24: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 42 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου, παιδιά. Συγγνώμη αν το μαθαίνετε από μένα, αλλά έρχεται καύσωνας πρώτων πυλών. Ο καύσωνας, ποιες περιοχές θα ψηθούν σήμερα με 38 βαθμούς. Εντάξει, κανείς δεν μας λυπάται, εν πάση περιπτώσει. Στο μεγαλύτερο εύρος της χώρας, κάπως έτσι θα το πάει. Κυριακή Δευτέρα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, με σαραντάρια, εκεί θέλει και λίγο προσοχή. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν δεν αντέχετε την πολύ ζέστη, καλό θα είναι να κάτσετε με air conditioner στο σπίτι. Είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς υψηλός. Επίσης, ζωάκια, αδεσποτάκια και όλα αυτά, καλό θα είναι έξω από το σπίτι μας να βάλουμε και ένα μπολάκι έτσι με νερό. Πάντα πρέπει να μεριμνούμε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, στην Αττική, πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 37 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Και αύριο όμως και το σουκού και τη Δευτέρα έτσι θα είναι. Οπότε θέλω να μου είστε προετοιμασμένοι. Seaside Dry Mist SPF 50+ είναι αυτό το μαγικό dry oil που έχει βγάλει Fresider με wet skin formula για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Είτε σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Έχει και πρακτική βαλβίδα, γιατί τα κοιτάμε και αυτά, για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα λοιπόν, εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Είναι αυτή η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν το δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά, δηλαδή θέλω να ψεκαστώ και να τελειώνει η υπόθεση, να κάτσω να ράξω. Chase the sun μετά, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Νίκο Βέρτη. Αχ, και ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας καλοκαιρινό τραγούδι. Και τα ξαναλέμε.
25: Παρέα

0: μόνο επιτυχίες.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

καλύτερα να τα κλείσουμε όλα, να σηκωθούμε από τις δουλειές, από γραφεία, από δεν ξέρω κι εγώ που είστε και να φύγουμε. Πώς κάναμε στο σχολείο με δική κοπάνα. Τι θα μας κάνουμε, ωραία, Παρασκευή είναι. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια. Όχι, μην τα κάνετε αυτά. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου με αυτές τις ωραίες ιδέες. Μαζί μέχρι και τη μία. Εντάξει, επειδή έχουμε μπει τώρα για τα καλά στο κλίμα, δεν αντέχει κι άλλο αυτή η ψυχούλα πια. Θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια της, θέλει να φύγει διακοπές. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries. Τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πή μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας. Άκουσε με, γιατί νο. Στις 8 και 5 το πρωί. Για πάρο στις 8 και 35. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει. Αλλάζει τελείως επίπεδο. Με το νέο υπερσύγχρονο κόσμημα των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7 και 50 για άνδρο, τίνο και μήκονο. Μπείτε τώρα στο goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά. 30% έκπτωση για αυθημερών επιστροφή από τίνο και πάρο. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει. Και θα μπούμε στο πλοίο να μην έχουμε πάρει και τον καφέ μας. Τον ωραίο. Το νέο Μικέλ High Roast Espresso Blend από τη Μικέλ Coffee Company, έναν premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
3: Γιατί?
2: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλίου.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
11: Ερμού 61.
13: Τζοχάνια, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Σφαίρα 102-2
8: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Κόβουμε κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 4 λεπτά μετά από τι 11. Καλημέρα, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορέ αξία 100 ευρώ και άνω μέχρι και τι 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρο στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευέ κουζίνα Meal αξία 3.000 ευρώ, παιδιά. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Meal στο Meal Experience Center στο Ήλιον, λεωφόρο στη Βον 4. Και ίσως είσαι το τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε μια πολύ πολύ ωραία έρευνα. Οι άνθρωποι, λέει, που μπορούν να ελέγξουν αυτά τα 5 πράγματα μεγαλώνοντας είναι πιο σπάνιοι από όσο νομίζουν. Μεγαλώνοντας. Εννοείται, γιατί όταν είσαι στα 20, στα 25, είσαι λίγο και τα μυαλά στα κάγκελα και δεν σε νοιάζει και πολύ. Θεωρώ από το 30 και μετά, μέχρι και τα βαθιά σου γεράματα που σου εύχομαι να φτάσεις, αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να μπορείς να τα ελέγξεις. Πια. Τη σκέψη σου, αρχικά. Ο τρόπος που μιλάμε λοιπόν στον εαυτό μας επηρεάζει περισσότερο από όσο πιστεύουμε την καθημερινότητά μας. Φράσεις ότι δεν τα καταφέρνω όπως παλιά, μεγαλώνοντας, ή δεν αλλάζει τίποτα, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μόνιμο τρόπο σκέψης, κάτι που δεν το θέλουμε αυτό, έτσι. Νούμερο 2. Να μπορείς να ελέγξεις τη στάση σου απέναντι στις διαφωνίες. Γιατί δεν θα λείψουν οι διαφωνίες, δεν το συζητάμε, είτε αυτή θα είναι στις σχέσεις, τις ερωτικές, τις φιλικές, στην εργασία σου, στην οικογένειά σου. Μέσα οι διαφωνίες πάντα θα υπάρχουν, πάντα είναι στο πρόγραμμα. Οι άνθρωποι λοιπόν που διατηρούν καλές σχέσεις μεγαλώνοντας έχουν συνήθως καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να κερδίζουν κάθε συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέγαμε μικρή μαγιά να βγεις από πάνω. Νούμερο 3. Τις καθημερινές συνήθειες. Οι συνήθειες προσφέρουν ασφάλεια, όμως η υπερβολική προσκόλληση στη ρουτίνα μπορεί να κάνει την καθημερινότητα προβλέψιμη και μονότονη. Επομένως, κάντε κάτι διαφορετικό. Νούμερο 4. Τις προσωπικές σχέσεις. Με τα χρόνια γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι σχέσεις που μας γεμίζουν δεν είναι δεδομένες. Χρειάζονται φροντίδα, χρειάζονται ειλικρίνεια, χρειάζονται αμοιβαίο σεβασμό. Όλες οι σχέσεις. Αν μια σχέση λοιπόν χαρακτηρίζεται μόνο από ένταση, αδιαφορία ή συνεχείς συμβιβασμούς από τη μία πλευρά, είναι φυσικό να δημιουργεί περισσότερη φθορά παρά χαρά. Και το τελευταίο, το 5, είναι τους ανθρώπους που επιλέγουν να έχουν δίπλα τους. Δεν το συζητάμε. Αποκτούν μεγαλύτερη αξία οι σχέσεις όσο μεγαλώνουμε. Ένας καλός φίλος, ας πούμε, μπορεί να γίνει στήριγμα. Ο άνθρωπός σου είναι πολύ σημαντικό. Ποιον θα έχεις δίπλα σου. Επομένως, περιορίζουμε τέτοιες επαφές μεγαλώνοντας για να έχουμε δίπλα μας αληθινούς ανθρώπους που όντως μας αγαπάνε και όντως θέλουν το καλό μας και θα είναι εκεί να μας στηρίζουν και εμείς, εννοείται, από την πλευρά μας. Είναι σημαντικά. Αν ξεκινήσετε από μικρή να τα σκέφτεστε αυτά, με μια, ας πούμε, λογική διάθεση, τότε μεγαλώνοντας δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας και τα λέμε σε λίγο.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Ατμόσφαιρα 102-2. 10 στη σειρά.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Καμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι. Αναρωτιέται. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Τη δεύτερη, τη δεύτερη δεν είμαστε. Καλέ, ναι, 10.30 ακόμα. Να τα μας, 32 λεπτά μετά από τις 11. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται. Μην πω σαν τι από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο. Είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Δυστυχώς το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Θέλω το μήνυμα τάσω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η Mikkel Coffee Company και αυτή κοντά μας, στο πλευρό μας, παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Αυτά, μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι να τα πούμε, έχω κι άλλο να δω.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Καλημέρα, η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
3: Ποια είστε?
2: Η μαμά μου.
4: Γλυκούλα μου.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς.
9: Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
2: Καλό.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 5 Ιουλίου.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Σφαίρα 102.2
20: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12 ακριβώς, Παρασκευή 17 Ιουλίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας, παιδιά μου, μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το δώρο της ημέρας έχει ως εξής: Ντισόνι, φανταστικό, το αγαπάτε, το λατρεύετε και σας το δίνουμε με όλη μας την καρδιά. Γράφετε τη Sony, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Αν οι Έγνοιες είχαν μορφή, τι θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια? Έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία σου και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι Έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έγνοιες λιγότερες. Τόπα και ξεπέρδεψα. Όχι μικρή διακοπή. 10 επιτυχίες στη σειρά, παιδιά. Άντε καλά. Με έχει πιάσει ζέστη εμένα.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: μεγαλώνετε στα κορίτσια σας. Ελπίζω πως ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνονται και αυτά. Εντάξει, καλά που είμαι και εγώ εδώ και σας τα υπενθυμίζω άμα δεν τα κάνετε, άμα δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας. 27 λεπτά μετά από τις 12, Παρασκευή 17 Ιουλίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε λίγο στα ζωδιάκια, αλλά πριν θέλω να σου πω ότι η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει που στη Ραφίνα και Golden Star Ferries μας πάει στα καλύτερα νησιά. Ακούστε πως φεύγουμε καθημερινά το πρωί. Για Τίνο, 8 και 5. Για Πάρο, 8 και 35. Με τα αγαπημένα μας Super Ferry και Κατερίνη P. Και αν γυρίσετε την ίδια μέρα έχετε και 30% έκπτωση. Για Άνδρο Τίνο Μύκονο, φεύγουμε στις 7 και 50 το πρωί με το νέο υπερσύγχρονο Άδρον King. Το νέο κόσμο των Κυκλάδων που αλλάζει τελείως το ταξίδι μας. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει. Τώρα πάμε στα ζώδια και ξεκινάμε με τους κρυούς, όπου η μέρα σας δίνει όθηση να πείτε αυτό που σκέφτεστε, αλλά θέλει λίγο μέτρο στον τόνο. Ταύρι, σήμερα θέλετε ηρεμία, ασφάλεια και ανθρώπους που δεν σας μπερδεύουν. Βασικά κάθε μέρα πρέπει να το θέλετε αυτό. Δίδυμοι, μηνύματα, συζητήσεις και επαφές δίνουν χρώμα στη μέρα σας. Καρκινάκια, η διάστησή σας σήμερα είναι δυνατή, όμως μην αφήσετε τις ανασφάλειες να μιλήσουν πριν από εσάς. Λιοντάρια, η μέρα σας βάζει στο κέντρο της προσοχής, αλλά το ζητούμενο είναι να δείξετε και ευαισθησία. Στα αισθηματικά κερδίζετε όταν αφήνετε την καρδιά να φανεί. Ναι, Παρθένη, σήμερα καλό είναι να μην ψάχνετε απαντήσεις σε κάθε λεπτομέρεια. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τις γλυκές προσεγγίσεις και τις κουβέντες που λύνουν κόμπους. Σκορπιή, η ένταση μπορεί να γίνει πάθος. Σήμερα μια πιο ανοιχτή στάση θα φέρει πιο δυνατή σύνδεση. Το ξωτάκι, η διάθεσή σας ανεβαίνει όταν βγαίνετε από τα συνηθισμένα. Εγώ και μπορεί να έχετε πολλά στο μυαλό σας, όμως τα αισθηματικά χρειάζεται περισσότερη παρουσία και τέλος. Όχι, υδροχόη. Σήμερα σας τραβάει ό,τι ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και τέλος ψάρια. Η μέρα έχει συνέστημα, ρομαντισμό και αρκετή φαντασία. Βάλε φαντασία και σκηνόθεσία και πάμε σε ένα break και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
3: Τι θέλουμε, χαρτί?
2: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
4: Σωστά.
2: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
5: Μουσκα, μισκα, μικα.
3: Ακόμα κάνω την πράξη.
2: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι ντουρμπούβαλος.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
4: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
22: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
21: Και όταν φεύγεις.
22: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
23: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
24: Φαίνεται, ε.
23: Λιγάκι.
24: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
23: Τι να με νοιάζει?
24: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
23: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
25: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

πάρα πολύ, μου αρέσει. Ναι, μου αρέσει ρε παιδιά, μη σταματάς ή αλλιώς ο έρωτας γεννήθηκε για μας του Θάνου Πετρέλη. Θέλετε να σας πω χρονολογία που κυκλοφόρησε το τραγούδι. 2004, είναι 22 χρόνια πριν, απίστευτο, σε μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού, που τις 10 μέχρι τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Αντωνά, Θέμης Γιοργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ράνια ο Πέτρος, Σουκού, μένετε εδώ. Θέμης Γιοργαντάς με Σφαίρα Top 30. Γιώργος Τσαλίκης με Σφαίρα Hall of Fame. Λευτέρης Μητσόπουλος με το φίλο σας στο Λευτεράκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαου τσαου.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες σταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: παιδάκι μου, ναι. Μαζί μια ζωή.
1: Μια ζωή.
0: Ναι, ναι, εσύ Σάκη.
2: Και εγώ, ναι.
0: Ωραίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Σφαίρα 102.2. Αυτός είναι ο Σάκης Ρουβάς. Ακόμα ένα πρόπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του Σάκη, λοιπόν, στο θέατρο Άλσος. Το οποίο όμως δεν στάθηκε ικανό για να εμποδίσει αυτόν τον εντυπωσιακό στάρ στο σόου του. Καταλαβαίνεις, δεν πτωείται, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος με τίποτα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδωσε συναυλία για δεύτερη φορά πριν από λίγες μέρες και από το μήνο δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι χαρακτηριστικές του χορογραφίες, αυτές οι απίστευτες που έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού. Δεν το συζητώ, λευκό εφαρμοστό παντελόνι, καταλαβαίνετε τώρα, το οποίο σκίστηκε σε δύο σημεία. Το Σιβάν καταγράφηκε από θεατές και βέβαια έγινε viral στο TikTok, που αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, γι' αυτό ζούμε κι εμείς. Λοιπόν, αλλά αυτός είναι ο Σάκης και αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δυναμικότητά του και ότι αυτά για αυτόν είναι τίποτα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στον αγαπημένο μου το φίλο, το Χρήστο τον Κούτρα, εξαιρετικός δημοσιογράφος του T-Life. Σε αγαπάμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την εγκυρότητά σου, την τιμιότητά σου και για τις πολύ ωραίες σου συνεντεύξεις που εγώ προσωπικά αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ τις εκτιμώ, έτσι. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Τα θέλετε? Μείνετε εδώ. Έρχομαι και φέρνω κι άλλες επιτυχίες.
3: Πρωινό σφαίρα. Moments.
0: Τι κάνεις?
4: Στεντώνομαι. Ξεκίνησα από ένα γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
5: Δηλαδή?
4: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
3: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
7: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
6: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
3: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
15: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
14: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
15: Τι μπάνιο.
16: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
15: Τι μπάνιο!
16: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
19: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
21: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
20: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2 στα 45 λεπτά και μετά τη μία. Και ναι, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Artec, the roadshow της Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Περισσότερα στο cosmote.gr/telecom roadshow. Και τώρα έρχεται το υπέροχο ο Δήμος Αναστασιάδης.
3: Παρέα στο Σφαίρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Μου γράφει ο άλλος πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
0: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
23: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σφαίρα 102-2
0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 του μηνός. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Είμαστε παρέα μαζί. Πολύ ζέστη, παιδιά. Σήμερα μην μου πείτε ότι δεν το έχετε νιώσει στο πετσί σας. Δεν υπάρχει σημερινή ημέρα. Κάτσε λίγο να ρίξω και ένα τσεκ θερμοκρασία. Λέει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι 33 βαθμούς. Εγώ νιώθω ότι είναι 43, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τι να κάνεις, αφού αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εγώ πια είμαι εγώ που θα πάω κόντρα σε αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας προτείνω και για επαγγελματικό έτσι κατάλογο. Για εσάς που ξέρετε και ψάχνετε οτιδήποτε παθολόγο στη γειτονιά, θέλετε λογιστή, θέλετε μπογιατζή. Τι θέλετε, θέλετε άνθρωπο να σας φέρει κλιματιστικό? 11888 ή 11888.gr. Κατεβάστε το τώρα στο κινητό σας και να πάσα στιγμή οτιδήποτε και αν ψάχνετε, εκτός από άντρα ή γυναίκα, εκεί νομίζω δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά οτιδήποτε άλλο είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν. Αμέσως τώρα είμαι η Μαρία Ντονά και φέρνω 25 λεπτά μόνο μουσική στον Σφαίρα 102.2.

2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κανένα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει: Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώς θα το πει?
1: Λέω: Θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο 5ος.
3: Ξεκάθαρα του το λέω.
4: Έκανα κάτι μαθηματικά. Αυτό δεν λέω. Γεια σα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
0: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
13: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
15: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
14: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
16: Και νιώθω. Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr. Ιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
6: Σφαίρα 102.2.
7: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
8: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 17 του μήνα. Θα πεις χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιορτάζει, την Αλίκη, την Αλεξάνδρα και ό,τι βγαίνει από τα ονόματα αυτά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Αναστασία. Σπάστε τα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα αμάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψου τώρα, ένα αμάξι. Απλά να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πα σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, είναι αφάστο τώρα στην ταβέρνα. Έχει άγχο μετά με τα αμάξι. Πώ θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ελληνίδου Σαφάρι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, έφτασε η μέρα τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται στην παρέα τη Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Bet. Συντονιστείτε λοιπόν αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
3: Πολύ. Πολύ σπορό.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
22: Φαίνεται, ε.
21: Λιγάκι.
22: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
21: Τι να με νοιάζει?
22: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
21: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
23: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
24: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
25: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
24: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
26: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε έναν πολύ αγαπημένο στάρ του Hollywood, τον Matt Damon, που είναι και πολύ επίκαιρος λόγω Οδυσσίας. Λοιπόν, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη και αποκάλυψε τις 5 λέξεις που του είπε η κόρη του όταν είδε την Οδύσσια, την περιβόητη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το να δουλεύει ένας τοπιός με τον Νόλαν είναι σαφώς μια μοναδική εμπειρία. Ωστόσο, την ίδια στιγμή είναι και μια πολύ κουραστική διαδικασία, γιατί ο Νόλαν είναι τελειομανής και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, κάτι που κατάλαβε για άλλη μια φορά ο Ματ Ντέιμον. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ντέιμον έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Νόλαν στα φιλμ Interstellar και Oppenheimer. Παρ' όλα αυτά, έχει πει αρκετές φορές ότι μέχρι τώρα η Οδύσσια ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά project της καριέρας του. Μίλησε λοιπόν για την κούραση των γυρισμάτων αλλά και τις 5 λέξεις που άκουσε από το στόμα της κουρούλας του που έκαναν όλη τη διαδικασία να αξίζει τον κόπο. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα στο People, στο περιοδικό People, αυτή η ταινία ήταν με διαφορά η πιο δύσκολη και η πιο απαιτητική που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τα λόγια που άκουσα από μία από τις 4 κόρες μου ήταν αρκετά για να σβήσουν την κούραση. Είδαμε λοιπόν μαζί την Οδύσσια και όταν τελείωσε γύρισε, με κοίταξε και μου είπε «Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα». Και είναι από τους ανθρώπους που δεν λέει τέτοια λόγια και μόνο γι' αυτό όλη η κούραση άξιζε τον κόπο, συμπλήρωσε ο Ματ Ντέιμον, να το πούμε και διαφορετικά, ο περήφανος αυτός, μπαμπάς. Έρχεται η Ρατάσα Θεοδωρίδου. Οδύσσια, παιδιά, θα δούμε. Φαντάζομαι θα δούμε όλοι, έτσι δεν το συζητώ. Έρχεται η Ρατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

Ο Δήμος Αναστασιάδης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, σας έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό και πολύ μυρωδάτο. Μπορώ να σας πω, κερδίστε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα, με λίγα λόγια, που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να σε εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόνα σε πτώνα Derma Soft, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη σε πτώνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: Έξι με 7, 8,
1: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
6: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
5: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
4: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
14: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
19: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
20: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
19: Καλό.
21: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
22: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
23: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
24: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
23: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
24: Και οι επιστροφές?
23: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
24: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
23: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Αντώνιε, ξύπνα.
26: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
25: Ο
0: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
1: Πώς τολμά.
0: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
0: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
1: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
27: Στο 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ανοίγω αμέσως τώρα το φάκελο έπιπλα γραφείου. Όταν μιλάμε για έπιπλα γραφείου, ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό φυσικά. Δρομέας. Από το 1979 κατασκευάζει στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών προδιαγραφών με πιστοποιήσεις ποιότητας και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Θυμίζω, είναι προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γερμανικού Στρατού, ενώ συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως με την πιστοποίηση βιωσιμότητας Level 3. Με 23 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, θα βρεις το Δρομέα και στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172, αλλά και online φυσικά, δρομέας.gr. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται καινούρια Έλενα Παπαρίζου, την ακούσες πρώτα εδώ, αποκλειστικά, αλήθεια τώρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Καλησπέρα.
1: What's your name?
2: Α, καλά.
0: Μάριος.
3: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
0: Πάμε και με τους δύο.
3: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται, θα πρέπει να επιλέξεις.
0: Το ράπι τότε.
3: Μάλιστα.
1: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
0: Πολύ εργαλείο.
3: Καφενείο.
0: Χειρουργείο.
1: Χαλαρός.
3: Χειρουργείο.
0: Πάμε, Νικόλα.
3: Οποροπολείο.
1: Come on.
3: Τι έγινε?
1: Φιλάκια!
3: Τι έγινε, γιατί μπήκε. Μη σου να χαλαρώ.
1: Ναι, τώρα
3: γιατί. Πώ παραχαλάρωσε.
1: Έλεγε σχόλια.
3: Τώρα σ' αρέσει. Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία. Κάπου δεν στάθηκα πολύ.
4: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Και την Γαρμπή, πως είναι ήδη εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, ξέρει κανείς από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης? Να το πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Ξέρατε επίσης ότι η Aegean ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Πάφο? Δεν το ξέρατε, σας το λέω. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά αυτό τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Με λίγα λόγια, η Πάφος σε καλεί. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο aegeaner.com ή στην εφαρμογή της Aegean. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Διάβασα αγγελία φοβερή. Πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Yeah. Τρώμαξα στην αρχή, πρέπει να σας ομολογήσω. Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
3: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
2: Είναι δυνατόν. Λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε, Παναγία. Γιατί σκέφτηκα, εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
1: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Τζοχάνα, για

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και σας έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό. Ανοίγω το φάκελο καλοκαίρι. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Εννοείται ότι θες. Θες λοιπόν Σιτζέτσι, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Επίλεξε λοιπόν ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και φτάσε Σέριφο σε 2 ώρες, Σύφνο και Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, σας έχω και σήμερα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Σιτζέτς. Στείλτε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022 γράφοντας Σιτζέτς, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
2: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
1: Ελάτε!

0: Βουτιά στο παρελθόν με τον Νίνο Θεός εδώ στο Σφαίρα 102. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο, λοιπόν, όπου και να πάτε για τον μπανάκι σας, σας έχω περικυκλώσει. Θα σας κάνω ωραία παρέα. Σφαίρα Top 30 στις 12 το μεσημέρι. Η καλύτερη παρέα εδώ στο Σφαίρα 102.2 και το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια. Φιλάκια απειρά. Μουα!
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
3: Γιατί?
2: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
18: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
19: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
20: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
19: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
20: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
19: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
21: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
22: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
23: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
22: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
24: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Μ' ακούτε λίγο.
3: Okay.
4: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
2: Τι κάνετε?
4: Έτσι μιλάω στον αέρα.
2: Δεν μου ταιριάζει.
4: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
2: What's your name?
4: Α, καλά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
5: Wow.
4: Έκανε wow.
0: Με την Ελίνα Παπίλα.
2: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
0: Και τον Νικόλα Ράπτη.
4: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
0: 5 με 8.
2: Θα είμαστε παρέα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
4: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
2: Νιάου νιάου.
6: Πού είχα πάει?
2: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
0: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102-2 το ζούμε.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
0: Το απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Καλώς τα παιδιά!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ελίνα Παπίλα!
0: Νικόλας Δράκης!
1: Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου!
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Παρασκευή έως σήμερα. Είναι αυτό η ημέρα που δεν έχει τόση πολύ κίνηση τουλάχιστον.
1: Ναι, σήμερα δεν είχε.
0: Ναι, είναι η μέρα αυτή που λες 17 Ιουλίου, 18 αύριο. Είναι μια μέρα που φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και φεύγει, έτσι. Είναι το πρώτο τελευταίο του Ιουλίου, είναι αυτό, νομίζω. Τι νομίζετε, παιδιά, σε 10 μέρες μπαίνει ο Αύγουστος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, απογευματινό σφαίρα 102.2, Παρασκευή λοιπόν 17 του Ιούλιο, ωραίο απογευματάκι, ζέστο, έχει και μια δροσούλα, έχει ένα αεράκι σε κάποια σημεία, οπότε
1: εντάξει.
0: Περιμένουμε τα νέα σας να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, αν είστε εδώ, αν έχετε σκοπό να φύγετε άμεσα αύριο μεθαύριο, τι έχετε κανονίσει για τον Αύγουστο. Όλα τα νέα σας θέλουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2.
1: Και Νικόλα στο 6936 10 102.
0: Αυτό είπα μόλις.
1: Ναι.
0: Τα νέα σου.
1: Δεν θες να τα ξέρεις τα νέα μου, Ελίνα.
0: Σε φανταζόμουν σήμερα. Την ώρα που ανταλλάσσαμε τα μηνύματα, σκεφτόμουν τη φάτσα σου.
1: Ο Γιάννης μου λέει, αδελφέ, σήκω τα κύριε. Θυμάσαι που σου είπα ότι είναι η γραμμή εδώ. Σήμερα περάσαμε τη γραμμή.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, όχι, την περάσαμε μόλις και έστειλα και το τελευταίο μου μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Άλλο, αυτό είναι για backstage. Πάμε στον αέρα. Πώς είναι η μέρα σου.
1: Αυτό, όχι, εγώ τα μοιράζομαι όλα με τους ακράτες. Εκεί είναι η επιτυχία μου.
0: Κανονικά παιδιά, δεν είμαστε κανονικά παιδιά. Λοιπόν, μην πεις το Viber, σε παρακαλώ. Κάτσε να κλείσουμε τον ετών και μετά.
1: Έχει το Viber.
0: Μην πεις, σε παρακαλώ. Μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Οι καμπάνες είναι εδώ. Ας χτυπήσουν γιατί θα χτυπήσουν.

0: Αναστασία και το Σπάστητα στο Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Έφη. Πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8 και πάμε λίγο στον καιρό. Διότι τα πράγματα είναι κανονικά. Έχει μια δροσούλα. Δεν μπορώ να πω. Γιατί ποιος ο κρατής που βγήκε χθες μαζί μας εδώ και λέει ότι μας έχει πάει καλά Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Με τον καιρό. Θυμάσαι.
0: Ναι. Ότι ρε παιδί μου, πέρσι λέει, είχαμε 46 λέει αυτή την περίοδο.
1: Δεν έχει τόσο ζέστη.
0: Και με χθες που μιλούσαμε τον κρατή, θυμήθηκα τη δική μας φωτογράφηση στο πάρκο Τρίτσι.
1: Α, καλά, πήγα να πεθάνω.
0: Τέλος Ιουλίου ήτανε.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Έλεγα ότι είναι από τις μέρες που θα τις θυμάμαι στη ζωή
1: πήγα
0: μου.
1: Να πεθάνω. Τη ζέστη. Πήγα να πεθάνω. Φοβερό.
0: Λοιπόν, οπότε να έχετε το νου σας, διότι έρχεται πολύ έτσι έντονος καύσωνας. Διαβάζω τώρα στο εφημερίδα ότι θα έχουμε δύο φάσεις τις επόμενες μέρες σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Καυτό διήμερο Κυριακή Δευτέρα, πτώση θερμοκρασίας και βροχές από Τρίτη. Του τρελού δηλαδή. Έτσι λέει στο εφημερίδα. Κυριακή Δευτέρα πάνω από 40 βαθμούς, την Τρίτη θα πέσει λίγο και παίζει να βρέξει στα βόρεια από το απόγευμα και μετά. Έτσι, έγινε και η ανάρτηση τον κύριο Κολίδα για τις δύο αυτές φάσεις του καιρού. Το μετέο τώρα τι λέει, θα μου πεις το μετέο μισό λεπτάκι να σας πω. Δίνει έντονη βροχή, φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας. Οι πόλεις απορροφούν και συγκρατούν θερμότητα, μετατρέποντας λέει το αστικό περιβάλλον σε εστίες υψηλών θερμοκρασιών. Έχουμε και αυτό το θέμα εδώ. Σήμερα είναι Παρασκευή. Αύριο Σάββατο θα έχουμε 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και μπορεί και 40. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη αύριο.
1: Και αύριο και μεθαύριο έχω και πρόβες στο ΆΚΑ.
0: Την Κυριακή. Ωραίο. 38 βαθμούς. Δεν έχει μέσα κλιματισμό.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Α, συγγνώμη, έξω είστε εσείς.
1: Έξω είμαστε. Ναι.
0: Την Δευτέρα θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Και θα έχει και νοτιά, σαραντάρια. Την Τρίτη, στο meteo.gr, δίνει πάνω από 40. Δεν δίνει βροχές όμως. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει από αύριο ένα καυτό κύμα θερμοκρασιών. Τώρα, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τη γιορτή σου. Α, της Αγίας Μαρίνας σήμερα, καλέ. Μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Και ο Μαρίνος και η Μαρίνα, χρόνια σας πολλά. Της Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος γιορτάζεται σήμερα 17 Ιουλίου. Πάρα πολύ σε κόσμος. Μην ξεχάσετε τη Μαρίνα, μην ξεχάσετε και το Μαρίνο. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, Νικόλα μου.
1: Δεν τη βλέπω. Καμία δικαιοσύνη.
0: Σαν σήμερα το 1973, συγγνώμη, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και διαρκεί έως 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες. Στη Λαμία σήμερα πριν τόσα χρόνια είχε 46,5.
1: Λαμία.
0: Ελευσίνα.
1: Είναι κάποιες πόλεις, Λαμία, Θήβα, Πύργος, Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Που τις φαντάζομαι τώρα το καλοκαίρι και λέω, αν ποτέ είχε εικόνα η κόλαση και σε περίμενε ο διάλογος κάπως.
0: Έλα,
1: παιδί μου, έλεγα χθες είχα πάει στο γιατρό. Θυμάσαι να κάνω το check-up. Ο γιατρός μου από το Αγρίνιο. Και έχω και εγώ οικογένεια στο Αγρίνιο. Έχω πάει καλοκαίρι στο Αγρίνιο για δουλειά. Και πάω, αφήνω στο ξενοδοχείο. Μέναμε σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, όντως. Απέναντι από το γήπεδο του Αγρινίου, από το γήπεδο του Πανετολικού. Και αφήνουμε τα πράγματα και βγαίνω να κάνω μια βόλτα.
0: Μήνας.
1: Μεσημέρι, τέλος Ιουλίου. Και ο πρώτος άνθρωπος που συναντάω, γιατί είχαμε πάει για ένα event, ξέρεις, με αναγνωρίζει, μου λέει και δεν μου είπε, Νικόλα, τι κάνεις. Με κοιτάει στα μάτια γουρλωτά και μου κάνει, τι κάνεις εδώ. Του λέω, τι εννοείς. Μου λέει, τι κάνεις εδώ. Ο Αγρινιώτης και μου λέει. Εδώ μου λέει, καλώς ήρθες στην κόλαση.
0: Χαρούμενος Αγρινιώτης.
1: Όχι ρε, μα και οι ίδιοι Αγρινιώτες το ξέρουν. Το Ιούλιο, μήνα και Αύγουστο. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχει και τα παραλίμνια και τις λίμνες εκεί μέσα. Έχει ζέστη και τρομερή υγρασία.
0: Και κουνούπια θα
1: και βράζω τόπος. Βράζει, ναι, είναι σα τηγάνι.
0: Εδώ πάντως, στο Σαν σήμερα δεν το έχει το Αγρίνιο. Έχει τη Λαμία με 46,5. Ελευσίνα, Αγίαλο, Τανάγρα. Στην Νέα Φιλαδέλφια λέει 42,4.
1: Έλα ρε, εδώ δίπλα μας.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με break. Break, Γιάννη μου, και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102.
2: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
3: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια.
1: Ναι.
3: Μου λέει, Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει, είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω, πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει, ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
4: Κολοτερορίτσα.
0: Αυτό να πει για
2: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι.
4: Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: ωραίο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
11: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Μέρη Αδάμου και το ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102. Γιάννη, μπορείς να καταλάβεις τι περνάω.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να δείτε. Τα παιδιά δεν βλέπουν τίποτα.
1: Η Novibet είναι στην παρέα.
0: Εντάξει.
1: Η Novibet, η οποία τη Δευτέρα είναι ο βασικός χορηγός του Άχαστη Fest. Τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε πρόβες. Θα γίνει χαμός. 15.000 κόσμο στο B5 στο ΟΑΚΑ. Θα έχει και εισιτήρια στην είσοδο για όσους θέλετε έστω και τελευταία στιγμή να έρθετε. 5.30 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. 9 η ώρα ξεκινάει το live μέχρι και τις 11. Και μετά παίρνετε το τρενάκι σας και πάτε σπιτάκι. Θα έχει φαγητό, ποτό. Θα έχει και πριν ξεκινήσει το live, κάνουμε και κάποια interaction στην ίδια σκηνή. Όσοι θέλετε να μπείτε να καταλάβετε, σκεφτείτε ότι η σκηνή ήταν η ίδια σκηνή που ήταν χθες η Cure, προχθές η Cure. Είναι τεράστια η σκηνή, είναι τεράστιο το live. Θα είμαστε πάνω.
0: Έχεις άγχος, έχεις τρακ.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άγχος. θα είναι τεράστιο. Με άλλα έχω άγχος. θα έχει video wall και τέτοια. Βασικά ούτε και έχω άγχος. Τώρα
0: ναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διαβάζω στο πρώτο θέμα. Πριν από μία ώρα δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο ότι έχουμε στο κόκκινο την κίνηση μεγάλη. Η έξοδος των εκδρομέων με ποτηλιαρίσματα σε Κηφισό, Αθηνών, Κορίνθου και Αττική Οδό.
1: Έλα ρε.
0: Ενώπιση Σαββατοκύριακο και στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Λοιπόν, έγινε και ένα τροχαίο στην Πανεπιστημίου. Υπάρχει και κύριε συγχαίρεση.
1: Ελληνάκη, σκέψου ότι νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά ξεκινάνε, τώρα αυτή την Παρασκευή ξεκινάνε οι άδειες που παίρνει ο κόσμος. Γιατί πολλοί κόσμος
0: φεύγουν. Την άλλη τώρα.
1: Τώρα, αυτή την Παρασκευή.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Επισήμως από σήμερα ξεκινάνε οι άδειες. Πολλοί κόσμος παίρνει είτε σπαστή μία τον Ιούλιο και μετά κολλάει άλλη μία τον Αύγουστο, είτε παίρνει Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Δεν θα γυρίσω εγώ στο σπίτι μου το βράδυ στις 12.
1: Δεν ξέρω. Παίρνει άδειες και νομίζω ότι από Δευτέρα και μετά είναι να μπει και το δώρο της αδείας μετά τις 20 Ιουλίου. Τώρα δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, βάσει νόμου πρέπει να μπει και το δωράκι. Οπότε όλοι έχουν φύγει τώρα.
0: Μάλιστα. Απέσυρε και ο Πολάκης δημοσιογράφου. Καλά, είδατε τη δημοσιογράφο που έκανε συνέντευξη με το Κούμπο και το ρώτησε κάτι στα ελληνικά. Ναι. Ελληνοαμερικανίδα η δημοσιογράφος. Okay. Το ρώτησε πώς αισθάνεται που είναι στο Μαϊάμι και θα τη απαντούσε εκείνο στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Όλοι κοιτούσαν, σου λέει τώρα τι λένε αυτοί.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρνάει ο Γιάννης και λέει στους υπόλοιπους, της έλεγα ότι δεν τη συμπαθώ. Και εντάξει, ήταν πολύ ωραίο.
1: Λένε
0: το
1: ότι γράφεται ότι θα μείνει εκεί στον πύργο που μένει και ο Μέση. Γιατί και ο Μέση μένει στο Μαϊάμι, παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα του Μαϊάμι.
0: Εκεί που πάει και ο. Α, όχι, άλλο άθλημα.
1: Ναι, Αντετοκούμπο. όχι, εκεί στο ίδιο. Στο Μαϊάμι πάει και ο Αντετοκούμπο.
0: Ναι,
1: στην
0: ίδια ομάδα πήγα να πω, αλλά θυμήθηκα ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Ναι,
0: μην με κοροϊδεύετε. Είμαι ζαλισμένη. Ναι. Και θα μείνει εκεί,
1: Θα μείνει εκεί, ναι.
0: Πότε είναι η τελευταία.
1: Την Κυριακή είναι ο τελικός.
0: Ο τελικός. Ανάμεσα σε Αργεντινή και.
1: Αργεντινή και Ισπανία, μεγάλος τελικός.
0: Έγινε η ημιτελική, τελειώσανε.
1: Τελειώσανε. Πέρασε η Αργεντινή, μεγάλη ανατροπή από την Αγγλία. Τώρα και θα παίξει την Κυριακή, μεγάλο μάτς, Ισπανία-Αργεντινή.
0: Τι ώρα, 5 το πρωί?
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: Α, ήταν νορμάλ αυτό.
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: Άρα και τι ώρα παίζουν, καλέ.
1: 10 είναι 7 ώρες μετά, δηλαδή παίζουν πρωί.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Α, καροτάξιδες ο Γιώργος Ολιανός. Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα ότι επιστρέφει στην παρουσίαση του The Voice.
1: Έλα ρε.
0: Μπράβο στο Γιώργο.
1: Μπράβο,
0: αγαπάμε Γιώργο Ολιανό. Max Stores, σήμερα είναι Παρασκευή και θα κληρώσουμε σε λίγο την σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμη. Σήμερα, σε καμιά ώρα θα γίνει κλήρωση. Για να στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο και μία σαν προ σανίδα SAP θα γίνει δική σου σε σένα που θα κερδίσει. Λοιπόν, επίσης, να σας πω ότι αύριο Σάββατο σε ένα κατάστημα Max Stores μπορείς να πας σε ένα κατάστημα Max Stores και θα βρεις 25% έκπτωση σε οπρέλες παραλίας, ξαπλώσεις και καρέκλες. Αυτό τώρα πώς, μόνο σου?
2: Για την ομάδα γενικά.
0: Εσύ μόνο σου ή το επέλεξε ο Νικόλας? Βάλ το. Τι σου ήρθε, Γιάννη μου? Σάγιος Ρουβάς, όλα καλά? Ή αλλιώς, οκ.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι μάτω. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβω ένα τσικ. Όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
18: Φαίνεται, ε.
17: Λιγάκι.
18: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
17: Τι να με νοιάζει?
18: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
17: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
21: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
20: Ανανέωση.
21: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
22: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
20: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Σφαίρα 102.2, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 8 μετά τις 8, 6-9-36-10-102.2 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Χαμός με το sub από τα Max Stores, τρελές συμμετοχές, μακάρι να το κερδίσει κάποιος που να το αξιοποιήσει, ρε παιδί μου, να το χαρεί. Εγώ χαίρομαι πολύ αυτούς που κουβαλάνε πολλά πράγματα στη θάλασσα, είμαι ένας από αυτούς. Κουβαλάω τώρα, ας πούμε, κατέβηκα προχθές στο υπόγειο και έψαλα να βρω τη σκηνή μου. Τη βρήκα εκεί πέρα, την καθάρισα.
1: Και τι
0: θα την πάρω στα Κουφονίσια.
1: Γιατί μένει σε σκηνή.
0: Όχι, ρε, σκηνή παραλία. Αυτές που είναι σαν αράχνη που κάνει μια χράκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν βάζω
1: ναι.
0: Το ψυγείο.
1: Πού σε βολεύει αυτό.
0: Τρελά. Κάνω κάτι ύπνους.
1: Αλήθεια.
0: Ξέρως. Πάω, βουτάω, έχω μέσα, βάζουν τα παιδιά.
1: Έχει και ίσκιο, ναι.
0: Έχει ίσκιο, κλείνω και τα. Φαίνω και λίγο ανοιχτά τα παραθυράκια, να περνάει, ξέρεις, αεράκι και λίγο να με χτυπάει αυτός ο ήλιος των 7 παρά, αυτός ο γλυκός ήλιος. Παίρνουμε φρούτα, σταματάμε στο σούπερ μάρκετ, παίρνουμε φρούτα, μπύρες, αυτά, γεμίζουμε το ψυγιάκι μας και είμαστε άρχοντες.
1: Την ώρα που λες εσύ αυτό,
0: ναι.
1: Όσο διηγείς αυτή την υπέροχη, ας πούμε, καθημερινότητα που έχεις, διαβάζω.
0: Δεν την έχω.
1: Το απίστευτο ποσό που ξοδεύει ο Νεϊμάρ για να φουλάρει το σκάφος του.
0: Τι τραβάει αυτός.
1: Και λέω, σε κοιτάζω, ναι. Διαβάζω ταυτόχρονα, ακούω τι λες και ναι. Λέω, τι ωραία. Λοιπόν, τα χρήματα που πληρώνει ο Νεϊμάρ, ποιος είναι ο Νεϊμάρ?
0: Ένας Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
1: Α, ναι, ναι. Κατάλαβα ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Για να φουλάρει το γιοτ που διαθέτει στο Ρίο Ντετζανέιρο. Για να το φουλάρει για πλήρη ανεφοδιασμό, πρέπει να πληρώσει 133.000 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Τι είναι δυνατόν. 46 μέτρα λέει είναι το σκάφος αυτό. Έχει 6 πολυτελείς σουίτες μέσα, λυκοδρόμιο. Το λυκοδρόμιο το κάνουν πάνω στο σκάφος. Για να πηγαίνουν έρχονται. Δεν έχουν μικρό τεντεράκι να τους μπαινοβγαίνουν.
0: Δεν μπορεί να συμβεί τίποτα.
1: Τέλος πάντων. Έχει 4 κινητήρες, λέει, 5.800 ύπους. Πολύ είναι, πολλά άλογα είναι αυτά.
0: Δεν ξέρω, αδελφός θα ξέρει αυτά.
1: Και δεν έχει άγχος βέβαια.
0: Άγχος.
1: Γιατί, ναι.
0: Άγχος. Τι άγχος.
1: Λέει δεν έχει άγχος γιατί τα συμβόλαια που έχει λέει με Μπαρτσελώνα, Παρί Σεν Ζερμέν.
0: Αυτά ήταν που
1: και
0: έχει.
1: Και Αλ Χιλάλ.
0: Ναι.
1: Αλ Χιλάλ, ναι. 850 εκατομμύρια λίρες.
0: Ναι, τώρα έχει άπειρα λεφτά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχει, το έχει μιλήσει κάποιος για την σκηνή αράχνη.
0: Νομίζω ότι.
1: Δηλαδή, σκέψου, φεύγει από το σκάφος,
0: ναι.
1: Μπαίνει στο ελικόπτερο, τον πάει στην παραλία και ανοίγει μια σκηνή αράχνη.
0: Μπορεί να έχει σκηνή αράχνη. Στα Max τώρα βρίσκεται τέτοια ομπρέλα.
1: Πείτε το στον Νεϊμάρ να πάει στα
0: Max. Σκάει ο Νεϊμάρ, μα στα Max.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Γιάννης, εσύ, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2 και έχουμε πολύ ωραία προσφορά από το eFood. Έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς λοιπόν και τον τελικό του παγκοσμίου. Αν θες να δεις τον τελικό του παγκοσμίου και να τρως ωραία, θα μπεις στο eFood και θα παραγγείλεις το ζουμερό chicken melt από τσακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο.
1: Λοιπόν, ήξερες ότι περνάμε τα 2/3 της εργάσιμης ημέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας. Δρομέας, έπιπλα γραφείο από το 79, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20%. Μπαίνετε και στο δρομέας.gr να μάθετε περισσότερα.
0: Και βεβαίως εδώ παρέα μας έχουμε και την Λίνεαστρο. Όπα! Καλέ.
1: Τι έγινε?
0: Είναι δυνατόν? Το νερό μου έριξες.
1: Συγγνώμη.
0: Έχουμε τη Linea Strom. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι καταρχάς μπαίνετε lineastrom.gr για να τα δείτε όλα μέσα εκεί. Η μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Ο καθένας έχει άλλες προτιμήσεις στον ύπνο. Έτσι, άλλο κοιμάται μπρούμητα, ανάσκελα, στο πλάι, ήσυχα, ανήσυχα. Κανείς δεν κοιμάται με τον ίδιο τρόπο. Και έτσι λοιπόν τα στρώματα της Linea Strom είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες χάρη στα πλούσια εσωτερικά υλικά που υποδέχονται σωστά το σώμα και στους διαφορετικούς τύπους συστήματος. Ελαττηρίων που κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος, απορροφούν κραδασμούς, στηρίζουν σωστά τη σπονδυλική στήλη, ανάλογα με το σωματότυπο. Έχει και εκπτώσεις πάρα πολύ ωραίες και μοναδική ποιότητα βεβαίως στρωμάτων σε καταστήματα της Linea Strom θα τα βρείτε. Αν θέλετε να πάτε να τα δοκιμάσετε βεβαίως εκεί, αλλά και στο lineastrom.gr και κοιμάστε πλέον αλλιώς. Σφαίρα 102.2, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Έχουμε σε λίγο βρες το τραγούδι και Water Fun Water Park έρχομαι οικογενειακό 4 ατόμων εισιτήριο. Και πίτσα φάνε πακέτο κόμπο, αλλά έχουμε και τη Σαρίτα που θα την κληρώσουμε σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν, Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
2: Ωραίο!
1: Σ' αρέσει.
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπαιδεύσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Closing down sale έως μείον 70%. Στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά.
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Θοδωρής Φέρης. Τι έγινε, Θοδωρή μου? Ποιος σε πλήγωσε, Θοδωρή μου? Λοιπόν, η Novibet είναι στην παρέα μας και θέλω να σας πω ότι το παγκόσμιο παίζει στη Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσένα, σε περιμένουν απλά για να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλά. Πιο πολλές πληροφορίες βρίσκεις βεβαίως στο novibet.gr. Ανοίγω τις γραμμές και παίζουμε βρες το τραγούδι. 2-11-779-31, τηλεφωνήστε να παίξουμε για Waterfun Waterpark, οικογενειακό συντήριο 4 ατόμων. Τι γίνεται τώρα εκεί? Καταρχάς, το Waterfun Waterpark είναι για διακοπές. Νομίζεις ότι είσαι διακοπές μόνιμα, δεν έχεις φύγει λεπτό. Το μυαλό σου έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει. Λες, θα αδειάζουν όλα από μέσα μου, ότι έχω περάσει. Αν, ας πούμε, έχω περάσει και λίγο δύσκολα, ή ξέρεις, έχω κουραστεί όλη αυτή τη σεζόν και όλη αυτή τη χρονιά. Και αυτό όλο μπορείς να το κάνεις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Για τέτοια απόσταση μιλάμε. Βγαίνεις στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνεις σε mood διακοπών. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfun Waterpark στο 211-779-31. Παρακαλώ. Ναι. Γιατί έχασες Waterfun Waterpark. Θα βάζεις και λέω εύκολο τραγούδι. Γιάννη μου, τι θα βάζεις? Παναγιά μου, παρακαλώ. Γεια σου.
1: Είμαι η Αντωνία.
0: Καλώς την Αντωνία. Από πού τηλεφωνείς?
1: Είμαι στο αεροδρόμιο και ετοιμάζομαι να πάω Κρήτη.
0: Τρέλανε μας.
1: Έλα, δώσ' μου κάτι εύκολο τώρα, φτιάξαμε.
0: Αλήθεια τώρα, ξέρεις τι? Όντως, είσαι στο κατάλληλο mood που φεύγεις. Και λες, θα παίξω και ένα Waterfun, τους ώστε όταν γυρίσω.
1: Έτσι, το άκουσα και λέω, α, παίρνω.
0: Ναι, βέβαια. Για πόσες μέρες πας?
1: Τίποτα, για Σουκού, δουλεύουμε τη Δευτέρα.
0: Και φεύγεις για Κρήτη,
1: ήταν λίγο οι συνθήκες βολικές, οπότε το κάναμε.
0: Δηλαδή, για εξήγησέ μας.
1: Θα πηγαίνω με τη μαμά μου στο αεροδρόμιο, γιατί βγαίνει σε άδεια και θα κατέβει για όλη την άδεια.
0: Οπότε... Είσαι από την Κρήτη?
1: Ναι,
0: α, μια χαρά. Από πού, στην Κρήτη, πού?
1: Από τα Χανιά.
0: Εσύ τώρα πας εκεί, τι ώρα θα φτάσετε?
1: Κατά τις 11 το βράδυ.
0: Ωραία, θα φτάσεις εκεί και θα πας κατευθείαν για βραδινό μπάνιο. Δεν έχεις λόγο να μείνεις στο σπίτι σου. Ή θα πας για κοκτέιλ και το πρωί θα συγκοφείς να πας να κρατήξεις τη βουτιά για να ξυπνήσεις.
1: Όλη μέρα παραλία αύριο. Να έρθετε, σας περιμένουμε.
0: Κράτησε μια καρέκλα, έρχομαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Έλα.
1: Μάστορα, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Μπράβο σου! Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινό τραγούδι από αυτό.
1: Πραγματικά και είναι υπέροχο και ο Μάστορας.
0: Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber.
1: Έγινε.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσεις τέλεια. Να περάσεις πολύ ωραία. Φιλάκια. Σαν να πήγαινε εγώ χάρηκα. Τι ωραία. Λοιπόν, 2-11-779-31, πάμε για πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα και μπορείς βεβαίως να μπεις και να πας σε ένα κατάστημα πίτσα φαν ή να μπεις και στο app και να παραγγείλεις πολύ ωραία τα τσόκο κράτς. Γιατί έχει και πίτσα φαν γλυκό. Με τη sweet pizza lotus biscuit και τέτοια. Οπότε και
2: τα είχαμε φάει και εδώ αυτό.
0: Με φυστικό βούτυρο, ναι. Καλώς τον Νικόλα. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Α, συγγνώμη, εδώ. Ακροατής, ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς, τι, πώς σε λένε?
3: Με λένε Λία.
0: Σε λένε Λία?
3: Ναι.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αγία Παρασκευή.
0: Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Για πες.
3: Γνωστό είναι.
0: Ναι.
2: Μόνο γνωστά παίζω σφαίρα.
0: Όχι.
3: Ρομαντομάνι. Έχω ποτέ
0: σιγαστεί. Δύσκολο όμως τραγούδι. Γεια σου, Λία μου, φιλάκια. Τι έγινε, καλέ? Γιατί δεν μας λένε γεια?
2: Γεια σας.
4: Γεια σας.
2: Το όνομά σου?
4: Καλησπέρα, Μαρία.
2: Έλα, Μαράκι, πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: Αχ, το ξέρω. Πάμε. Τι έγινε, ρε Σιγιάννη?
4: Είναι γνωστό. Άλλη μία, ρε παιδιά.
2: Ναι, ναι. Στο.
4: Όχι.
2: Άνοιξε χειμώνα στην Όπορο, Βύση.
0: Βύση, είναι, ναι. Χωρίς όμορφο. Φιλάκια.
4: Φιλάκια.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου.
5: Είμαι η Μαρία.
2: Έλα,
5: πάλι.
2: Έλα ρε Μαρία, πότε πήρες πάλι?
5: Δεν ξέρω τι έγινε, πρώτη φορά.
2: Α, μπράβο, καλώς ήρθες.
0: Καλό στο κορίτσι.
2: Γεια σου Μαρία.
0: Γιατί λες είμαι η Μαρία πάλι?
5: Η ίδια η πριν. Πρώτη φορά ξαναπέρνω δεύτερη και βγαίνω. Και τη δεύτερη.
2: Τι εννοείς ρε Μαρία?
0: Περίμενε, βγήκες και έπαιξες εδώ.
5: Τώρα, πριν, το προηγούμενο, χωρίς το μωρό μου.
0: Δεν γίνεται να ξαναπέξεις.
2: Και πώς ξαναπήρες ρε Μαρία?
5: Το προσπάθησα και λέω κάτσε μήπως.
2: Α, το ζεις μόνη σου.
0: Κάτσε, βγήκες πριν από 20 δευτερόλεπτα.
2: Πότε ξαναπήρες?
5: Ναι.
2: Πότε και ξαναπήρες πίσω?
5: Ναι.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Δεν γίνεται αγάπη μου, να παίξουν κι άλλοι. Για να παίξουν κι άλλοι, κατάλαβες.
2: Δεν ξαναγίνει αυτό.
5: Φιλάκια.
2: Πολύ γρήγορη η Μαρία.
5: Γεια σας.
2: Μπράβο η Μαρία.
0: Το έκλεισε και ξανακάλυψε το καπάκι.
2: Και λέει με Μαρία πάλι. Και λέω ποια Μαρία? Ναι. Έλα Μαρία, φαντάζεσαι.
6: Μπορεί να μου πει και Μαρία.
0: Μαρία, τι κάνει?
6: Καλά, πώς είσαι, Ελίνα?
2: Ποιος είσαι? Πώς σε λένε?
6: Μανώλη.
2: Γεια σου, ρε Μανώλη. Πάμε να παίξουμε.
6: Όλα τα σ' αγαπώ, σαν για να
2: κοιτάξω. Όλα, ναι, ρε παιχνά. Μανώλη πιστόλη.
0: Μπράβο σου.
2: Μείνε στη γραμμή Μανώλη.
6: Ναι.
0: Γεια φιλάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν και το πακέτο κόμπο Pizza Fan. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Κάτι από πάνω κι άμμο θέλω. Για άνοιξέ μας λίγο. Κι άμμος, όχι εκεί. Ναι. Άξες ποιο θέλω? Το είσαι παντού. Όχι, το άντε να μην τρελαθώ. Το είδα τώρα μπροστά μου. Ποιος με παίρνει? Ναι, για βάλε αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Πάνος και Άμμος.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Oh. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
25: Οχ, φτάσαμε!
24: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
26: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
28: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
30: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

καλό παιδί που είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και τι ωραίος καλλιτέχνης, τι ωραίος τραγουδιστής. Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει στον Σφαίρα 102.2 και πάμε στην eFood γιατί έχει προσφορά δυνατή. Αν παραγγείλεις τώρα το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού, θα σου έρθει δωράκι. Έχει 1+1. Οπότε μην το σκέφτεσαι και πολύ. Μπες eFood κατευθείαν, παράγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και θα σου έρθει ακόμη ένα δώρο για την προσφορά που έχει 1+1 αυτές τις μέρες για να δεις και το παγκόσμιο με ωραίο έτσι χορτάτο στομάχι, έτσι. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Δεν έχω μπει και στο 6 με αυτό το παρεάκι μας, γιατί με έχει πάρει μονότερμα ο ράπτης, καταλαβαίνετε, περνάω λίγο περίεργα. Καταλαβαίνετε, έχω πάθει, πραγματικά. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καταρχάς να στείλω στη Θεσσαλονίκη, αν με ακούει ο Γιώργος ο Κιαχίδης, αν είναι εδώ, πολλά φιλιά, στον βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος στέλνει, α, το άντε μην τρελαθώ, σου άρεσε. Επίσης, δεν υπάρχει πιο, ναι, βάλε μου Έλα από Δέσποινα Βανδύ, γιατί πιο καλοκαιρινό τραγούδι από το Έλα της Δέσποινας Βανδύ δεν υπάρχει, λέει ο βασιλιάς, και εγώ συμφωνώ μαζί του 100%, απλά στα τελευταία, ρε παιδί μου, τα τελευταία. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω ένα τραγούδι που έχει γυριστεί, αν θυμάμαι καλά, στη Μήλο. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ήταν στη Μήλο. Από τα πιο ωραία τραγούδια της Δέσποινας, με από τα πιο ωραία βίντεο κλιπ που έχουμε δει, αυτό κι αν είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026 και παίζει ακόμη δυνατά.

0: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Πρέπει να αποφεύγω λίγο του κουραστικού, δεν γίνεται.
2: Γιατί σε κουράσανε.
1: Ναι, μου κουράσανε γιατί είναι πάλι τύπο που μου λέει αύριο μου λέει εδώ, θα με δει σε selfie. Μου λέει θέλω να σε δω από κοντά. Λέω κάνε zoom.
2: Ωραίο.
1: Ωραία, για μη...

0: Μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί να πούμε. Σ' άρεσε, Νικολάκη?
1: Πολύ.
2: Καλό.
3: Πάρα πολύ και γελάει και πολύ
2: καλό.
3: Πολύ από μέσα
1: από
3: του.
1: Από μέσα μου έχω ξεκαθαρίσει. We'll be back.
4: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2. Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
12: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
13: Εγώ βάτραχο.
12: Το μωρό κροκοδυλάκι.
13: Φύγαμε από αγωτάκι.
14: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
22: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
24: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
26: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και Aegean. Aegean γιατί? Aegeanair.com θα μπει για να κλείσει τη θέση σου, γιατί έχουμε τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Το πρώτο βήμα είναι να μπει σε Aegeanair.com ή να κατεβάσει το application της Aegean. Βήμα δεύτερο, κλείνει μία από τις νέες απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και τρίτο βήμα, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί, ακολούθησε τα βήματα που σου είπαμε και θα μας θυμηθείς.
27: Τώρα το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός. Ανακάλυψε το νέο feature των Brebuilds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
26: Αύριο είναι Σάββατο, 18 Ιουλίου, και στα Mac Stores έχει εκπτώσεις. Έχει 25% έκπτωση σε ξαπλώστρες, καρέκλες και ομπρέλες παραλίας. Δηλαδή, ένα τέταρτο της τιμής κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραία έκπτωση. Μην τη χάσετε. Mac Stores, σίγουρα κάπου δίπλα σου. Όλα μαζεμένα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις στην παραλία. Ας ξεκινήσουν οι χορεί. Ας βάλουμε τύμπανα για να γίνει, να πατήσουμε το κουμπί της κλήρωσης για να δούμε ποιος κερδίζει σήμερα. Τη Sun Pro Σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Mac Stores. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Ένας μία θα είναι ο τυχερός τυχερή για τη Sun Pro Σανίδα.
27: Ελίνα Παπίλα.
26: Τι λες παιδί, δεν είμαι εγώ. Δημήτρης Φιλίπα!
27: Μπράβο Δημήτρη!
26: Μπράβο σου Δημήτρη μου, θα ενημερωθείς για το πώς θα παραλάβεις τη σανίδα σου. Συγχαρητήρια, είσαι ο μεγάλος νικητής αυτής της εβδομάδας από τα Mac Stores με πάρα πολύ αγάπη και τον Σφαίρα 102.2. Νικόλας Ράπτης.
27: Ελίνα Παπίλα.
26: Ο Γιάννης Οσμπούνιας εδώ καθημερινά.
27: Βεβαίως, θα
26: το
27: τα πούμε τη Δευτέρα.
26: Μισό, ολόκληρο, ό,τι θες. Δευτέρα 20 του Ιούλη, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε. Έχουμε και το φεστιβάλ των Άχαστων τη Δευτέρα, οπότε Σαββατοκύριακο θα περάσει πολύ ωραία
27: τη
26: και
27: Δευτέρα,
26: εσύ.
27: Τη Δευτέρα πρόβες, πρόβες στον ήλιο, ωραία.
26: Εντάξει, θα είναι πολύ ωραία όμως.
27: Θα είναι πολύ ωραία.
26: Πάρα πολλοί κόσμος παρακολουθεί Άχαστος, θέλει πάρα πολύ να έρθει να σας δει και θα περάσουν πάρα πολύ ωραία όλοι.
27: Εννοείται, δώρα, εκπλήξεις, φαγητά.
26: Η Ράνια μας έρχεται μέχρι τις 11, Ράνια Κωστάκη, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5. Φίλια, πολλά σε όλους.
27: Γεια σας.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
0: Έξι με
4: 8,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
13: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Σπέρα 102.2.
7: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε, Ράνια Κωστάκη παρεούλα, μέχρι και τις 11 σήμερα Παρασκευούλα. Τι να ευχηθώ τώρα για το υπόλοιπο της ημέρας, να έρθει με ηρεμία η γαλήνη. Γιατί πρόσεξε, καμιά φορά για να έρθει η γαλήνη πρέπει να προηγηθεί πανικός. Εγώ σήμερα, παιδιά, με το που άνοιξα τα μάτια μου, ήμουνα το πρωί στη Σαντορίνη. Από χτες δηλαδή ήμουνα στη Σαντορίνη. Με το που άνοιξα τα μάτια μου, βρήκα, γιατί έκανα το λάθος, ξέρεις, επειδή τώρα όταν λείπω και είμαι εκτός, έχω λίγο περισσότερο το μυαλό μου στο κινητό. Βρήκα μηνύματα, λες και δεν ξέρω εγώ τι, ξυπνήσαν όλοι από τα άγρια χαράματα και θυμηθήκανε πράγματα τα οποία είχαν ξεχάσει. Αυτό συμβαίνει συνήθως την Παρασκευή, τις προηγούμενες μέρες. Και λέω, εσύ την Παρασκευή περιμένατε για να τα κάνετε όλα αυτά, και όταν λείπω κιόλας. Τέλος πάντων, με έπιασε ένας πανικός και λέω, όπα. Επειδή ξέρω ότι υποτίθεται έρχεται Σαββατοκύριακο που μειώνονται λίγο οι υποχρεώσεις και η τρέλα. Γιατί το επιτρέπω αυτό στον εαυτό μου. Άρα λοιπόν, άκου τι θα σου ευχηθώ. Πραγματικά να έρθει η γαλήνη με ηρεμία, να κανονίσεις ή τέλος πάντων να σου τύχουν ωραίες συναντήσεις, και μέσα από αυτές τις συναντήσεις να σου βγει και ένα χαμόγελο, να σου βγει και μια ανακούφιση. Και όταν ο ήλιος έτσι κρυφτεί εντελώς, ενώ αρχίζει και έρχεται η νύχτα, όχι το σκοτάδι, η νύχτα, να νιώσεις τελικά πως αυτή η μέρα ήταν μια μέρα επικοδομητική. Και πρόσεξε τώρα, αν δεν ήταν και αν δεν συνέβησαν πράγματα τα οποία σε κάνουν να νιώσεις με αυτόν τον τρόπο, εσύ θα το βιώνεις σαν να έχει γίνει και θα παραμυθιάζεις τον ίδιο στον εαυτό. Για καλό είναι αυτό. Δηλαδή αυτό το κάνουμε γιατί κάπου αποσκοπούμε. Κάνουμε αυτό το manifest, το ξακουστό, μπας και αλλάξει λίγο η κατάσταση. Γιατί δεν γίνεται τώρα να γκρινιάζουμε όλη την ώρα. Δεν γίνεται να μας φτάνουν στο αμήν όλοι αυτοί που μας περιτριγυρίζουν και να ζητάνε από εμάς να κάνουμε τα πάντα. Και στην τελική, να σου πω κάτι, να το πω και αυτό, θέλω να θυμάσαι πως δεν χρειάζεται να γίνουν όλα τέλεια. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ας μας πούνε και ότι δεν είμαστε καλοί και τόσο καλοί. Εμείς ξέρουμε τι είμαστε και τι αξίζουμε πραγματικά. Ο καπετάνιος είναι άστο. Ο καπετάνιος ζει το δικό του έργο. Έχει πιάσει το νόημα εκεί στη θάλασσα. Και μετά τον καπετάνιο θα υποδεχτώ και μια χαμένη Κυριακή. Ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ενώ που το είπε η Νατάσα και έτσι με φτιάχνει και αυτό πάρα πολύ. Εννοείται ότι ανήκει στην αγαπημένη Μαρινέλα. Θέλω τώρα όμως να ακούσω την Νατάσα. Εντάξει, και έχω τους λόγους μου. Και εκεί με το που τελειώσουν αυτά τα δύο, κάπου θα σε ξανασυναντήσω, γιατί έχω και άλλα να σου πω. Έχω και ακτοπλοϊκά, διπλά ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής να σου δώσω με Sea Jets. Με αυτή που ήρθα εγώ σήμερα στο Ηράκλειο. Ωραιότατα. Με άνεση, γρήγορα, με ασφάλεια, και όλα κυλήσαν στο ταξίδι μου μαγικά με τη Sea Jets. Και το καλοκαίρι νομίζω ότι αυτό το όνομα έχει ταυτιστεί πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση, παιδιά. Να περάσουμε όμορφα. Σταματήστε να αγχώνεστε. Μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής. Όλα θα φτιάξουν και όλα θα γίνουν.

τη μια η μοναξιά και από την άλλη το φεγγάρι. Κατάλαβες, και ήρθαν και δυο ματάκια μπλε. Άσε, γιατί αυτό το τραγούδι μου ξυπνάει έτσι κάτι πολύ όμορφες αναμνήσεις από έναν έτσι περασμένο έρωτα της ζωής μου. Τι να σου λέω τώρα, φαντάζομαι λίγο πολύ όλη την έχουμε πατήσει με τέτοια ματάκια τσαχπίνικα, που νιώσαμε ότι μας ελέγχουν και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα σταθώ στο γαλάζιο, στο γαλάζιο χρώμα το οποίο το αγαπώ και είναι το χρώμα της θάλασσας, και από τις δικές μας τις θάλασσες, από τα δικά μας τα λιμάνια και από τον Πειραιά αλλά και από τη Ραφίνα καθημερινά. Από τη Ραφίνα, θες να σου πω, σαλπάρεις με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40 το πρωί, 11 η ώρα και 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Πας Άνδρο σε 1 ώρα. Πας Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο Πάρον Άξο γρήγορα. Και εννοείται ότι το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Εννοείται ότι και από τον Πειραιά έχουμε καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια για να Άξο, Πάρο, Μύκονο και Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Όπου θες πας, 50 προορισμοί. Με τον μεγαλύτερο, τον πιο γρήγορο στόλο παγκοσμίως. 50 προορισμοί στο Αιγαίο και εσύ ταξιδεύεις με αυτόν, όπως σου είπα, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Αν θέλεις λοιπόν να διεκδικήσεις και να ταξιδέψεις με τη C-Jets, τότε στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας C-Jets και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδικείς διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Τι άλλο θες? Θες έναν Νίκο Οικονομόπουλο? Είμαι σίγουρη. Ένοχο κορμί. Τι ωραίο τραγούδι.

ένα θυμαστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Μην δίνεις σημασία σε αυτά που λένε. Κράτα και άκου βασικά ή εμπιστέψου το ένστικτό σου. Αυτό το οποίο τις περισσότερες φορές, εντάξει, κάποιες φορές και αυτό θα κάνει λάθος, θα πέσεις έξω. Ναι, αλλά τις περισσότερες φορές, να ξέρεις, δεν κάνει λάθος. Τις περισσότερες φορές αυτά τα οποία ουσιαστικά σου υποδεικνύει ή κάποιες έτσι, πώς να το πω, ότι ενεργοποιούνται κάποιες αισθήσεις λίγο περισσότερο, δεν είναι τυχαίο. Το λέω αυτό και το υπογράφω από κάτω. Λίγο, γεια σου ρε Θοδωρή Φέρη, από τα τραγούδια που πολύ αγαπώ, δηλαδή μετά από το «Θα πάθεις έρωτα», ακολουθεί το λίγο. Και εσείς που δεν το ξέρετε, τραγούδι το οποίο πρωτοείπε πριν χρόνια ο Θέμης Αδαμαντίδης. Και τώρα ο Θοδωρής μας το απογείωσε μέσα από την παρέα μας. Αν δεν έχετε δει την παρέα που έχουμε κάνει με το Θοδωρή, χάνετε. Αν και να σας πω κάτι, πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος την έχει δει. Αυτή που μπορεί να μην έχετε προλάβει ακόμη να απολαύσετε και να τη δείτε ξανά και ξανά, μπορεί να την έχετε δει έτσι ή να έχετε ακούσει κάποια βιντεάκια που παίζουν πολύ, είναι η εκπομπή που κάναμε με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Και η εκπομπή με τη Μαριάννα έγραψε και αυτή μια πολύ όμορφη μουσική ιστορία. Το λέω έτσι με πολύ αγάπη. Άρα μετά το λίγο θα έρθει το «Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πως είναι ενόχη». Κανένας δεν μπορεί, μωρέ, να στο πει τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτά έλεγα και πριν. Άσε τώρα να λένε ό,τι και να κάνεις. Θα λένε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε γράψε τους τα παλιά σου, τα παπούτσια και κάνε ό,τι λαχταράς. Απλά μετά να αναλάβεις και τις ευθύνες σου. Εκεί είναι το δικό μου το conflict. Μπορεί να ακούμε πολύ έτσι large στην αρχή, αλλά μετά δυσκολεύω λίγο. Ναι, είναι θέμα χαρακτήρα, καταλαβαίνεις, με πιάνει εμένα η φωνή της λογικής.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο Μοσχάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι εννοεί πέτυχε.
1: Μπήκα, το είδε.
2: Μπήκε
3: μέσα.
1: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα.
1: Τρέχω, ανεβαίνω τη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
2: Αμάν!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
10: Να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο δεν λογώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή. Ισραήλ.
21: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
21: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Johanna, για

0: Πάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: άμα δεν την παλεύεις, σπάστα. Διέλυσέ τα. Κάντα ρημαδιό. Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, πριν πάρα πολλά χρόνια που πέρναγα έτσι μια φάση πολύ πιεστική, με πήρε από το χέρι μια φίλη και με πήγε σε μια πολύ ωραία συνάντηση. Πώς τώρα τέριαξε, ήταν ό,τι καλύτερο νομίζω έχω κάνει στη ζωή μου. Σε μια συνάντηση και κάποιων άλλων ανθρώπων που ήταν στην ίδια ακριβώς κατάσταση με μένα, ενώ πολύ πιεσμένη, και είχαμε κανονίσει το προάβλιο ενός σχολείου. Βέβαια μετά να δείτε τι... Θα σου πω τώρα τι κάναμε και θα σου πω και το μετά. Να παίξουμε μαξιλαροπολεμό. Πρόσεξε όμως. Μαξιλάρια τα οποία ήταν γεμάτα με πούπουλα, τα οποία πούπουλα εννοείται ότι ήταν σκισμένο ένα σημείο του μαξιλαριού, έτσι ώστε όταν θα έπαιζε στο μαξιλαροπόλεμο θα έβγαινε από μέσα ανάλογη ποσότητα από τα πούπουλα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί σκηνικό έζησα, γιατί εκτόνωση πραγματικά βίωσα. Έλα όμως που δεν σταματήσαμε στο μαξιλαροπόλεμο. Μετά έγινε και σπάσιμο. Υπήρχαν εκεί παλιά πιάτα, ποτήρια, γενικά μεγάλη ποσότητα. Θα μου πεις τώρα, τα είχαν κανονίσει όλα. Τώρα που τα είχαν βρει, πώς τα είχαν φέρει και πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Ήμασταν γύρω στα 40 άτομα, θέλω να σου πω, σε αυτό το προάβλιο. Δεν πάει ο νους σου για το τι ωραία που περάσαμε. Εγώ, να ξέρετε, έφυγε από μέσα μου ένα... Όχι βάρος. Καταρχήν νιώθεις σαν να είσαι μικρό παιδί. Αυτό που το πας. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι, για να μπορέσουμε έτσι να εκτονώσουμε την πίεσή μας, αυτό πρέπει να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε και τους μικρούς μας εαυτούς και τις ανάγκες. Τις ανάγκες που πραγματικά έχεις. Να εντοπίσεις λίγο τη χαμένη σου παιδικότητα, να την επαναφέρεις. Γιατί όταν είσαι μικρό παιδί, τι σε νοιάζει, τι θες? Σε νοιάζει πότε θα φας παγωτό ή γλυκό, πότε θα βγεις βόλτα, πότε θα παίξεις αυτό το παιχνίδι, ρε παιδιά. Ξέρετε πόσο ανάγκη έχω να ξεκινήσω ξανά να παίζω. Να παίζω με τις φίλες μου, να παίζω με τους φίλους μου, να παίζω με τον άνθρωπό μου. Να παίζω παιχνίδια, όχι έτσι να λέω. Μην πάει το μυαλό σε κάτι πονηρό, επειδή είπα, κατάλαβες. Υπάρχουν και τα ερωτικά παιχνίδια, ναι, δεν κατάλαβα. Ναι, και από αυτά θέλουμε. Γενικά, θέλω λίγο χαμόγελο, θέλω να φύγει όλη αυτή η πίεση και όλο αυτό το άγχος, ότι πω είμαστε μόνιμα κουρασμένοι και μόνιμα. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα. Γιατί ακριβώς είμαστε κουρασμένοι? Να σταματήσουμε να είμαστε κουρασμένοι. Να βρούμε τρόπους. Σας έλεγα, εγώ τα είπα και χτες για την μέθοδο Πομοντόρο. Γελάτε. Μου στείλε μήνυμα ένας φίλος, μου λέει: Ρε Ράνια, Πομοντόρο κάνουμε σαλάτα. Λέω: Άκου αγάπη μου, αν θες να με κοροϊδέψεις, κοροϊδέψέ με. Δεν με απασχολεί καθόλου. Την έχω περάσει αυτή τη φάση. Ενώ να ξέρεις, να είμαι τέλεια και να μην πω καμιά σαχλαμάρα. Θα πω 15 σαχλαμάρες, θα πω ό,τι θέλω, θα πω αυτό που νιώθω και θα κάνω αυτό που θέλω. Αλλά το κομμάτι της διαχείρισης του χρόνου παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουμε να μην έχουμε νεύρα και να μην νιώθουμε μόνιμα ότι είμαστε κουρασμένοι. Αλληλούια, δεν ξέρω, αυτό το αλληλούια είναι σαν την καμπάνα που ετοιμάζομαι να χτυπήσω, θα τα πω λίγο πιο μετά. Για να τονίσω ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν, δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δεν γίνεται τώρα, βρήκαμε, όπως λέει ένας φίλος μου, Ράνια, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Δεν πάει έτσι, μου λέει. Νομίζουν λέει όλοι ότι μπορώ να τα κάνω όλα. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και πολλές φορές περνάμε σε αυτή τη φάση που θέλουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε και εκείνο, μπορούμε και τ' άλλο, μπορούμε και το παράλληλο. Όχι, μην αναλαμβάνεις τόσα πολλά. Άστα. Πάμε για Ελένη Φουρέιρα. Και εδώ είμαι, Ράνια Κωστάκη, παρεούλα. Πάντα με Love and Rose, εννοείται, στο πλευρό μου, την εταιρεία που αγαπώ. Αγαπώ και αγαπάς και εσύ, γιατί μας κάνει να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά όταν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της.
1: Σε ένα

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
16: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
15: Καταπληκτικά. Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
17: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
18: τι μπάνιο.
17: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
24: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
25: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
24: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
25: Και οι επιστροφές?
24: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
25: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
24: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Αν λοιπόν τώρα φτάνεις σε ένα σημείο να εξαρτάται η δική σου η ζωή από την απόφαση που θα πάρει κάποιος άλλος, δεν κάνουμε δουλίτσα. Σε παρακαλώ πολύ, έλα λίγο να το φτιάξουμε, να συντονιστούμε και να αποφασίσουμε, να συναποφασίσουμε ότι την ευθύνη την έχουμε αποκλειστικά εμείς και κανένας άλλος. Δηλαδή, μη δώσεις αυτή τη δύναμη σε κανέναν άλλον, όποιος και αν είναι αυτός ο άλλος, όση αδυναμία και αν του έχεις, όσο πολύ και να τον αγαπάς, δεν μπορεί κανένας η δική σου ζωή να εξαρτάται από τις αποφάσεις των άλλων ανθρώπων. Εντάξει. Και αυτό έχει να κάνει λίγο και με το κομμάτι της υπευθυνότητας και κατά πόσο κάθε φορά που παίρνουμε απόφαση για το οτιδήποτε, να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να απαντάτε αμέσως. Αν δηλαδή κάποιος βιάζεται και περιμένει από εσάς κάτι, πάρτε λίγο χρόνο. Ή πείτε ότι δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω τώρα, γιατί όταν αποφασίζεις υποπίεση, στο τέλος καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν ήταν αυτό που ήθελες πραγματικά, αλλά αυτό που θέλανε οι άλλοι. Γι' αυτό χτυπάω καμπάνες εγώ. Στα καλύτερα που έλκονται. Θέλω να έρθουν αυτά τα οποία πραγματικά θέλεις. Να έλξεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς και λαχταράς. Τι δεν καταλαβαίνεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Η αγαπημένη μου Καντάδα, ο αγαπημένος μου Απών και το ρεμπέτικο, να ξέρετε, μ' αρέσει. Ενώ αυτά είναι τα δύο νέα τραγούδια του Απών. Βασικά, ο Απών μ' αρέσει γενικότερα. Μ' αρέσει το ότι μέσα στη μουσική του μπλέκει πάρα πολύ την παράδοση. Και δεν σου λέω ότι το έχω ανάγκη σε όλα τα τραγούδια, αλλά θέλω καλλιτέχνες που να εκπροσωπούν και αυτό το κομμάτι. Και αυτός το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οι καμπάνες θα χτυπήσουν. Πόσες φορές, δεν ξέρω πόσες φορές. Θέλω να πιστέψω πραγματικά μέσα μου όταν θα χτυπήσει η δική μου η καμπάνα. Να μην είναι πολύ αργά. Ενώ, ξέρεις, στην πορεία της ζωής σου συμβαίνουν κάποια πράγματα που λένε ότι χτυπάει ένα καμπανάκι για να πάρω τα χαμπάρια μου και να συνέλθω, να σταματήσω αυτό που κάνω και να το αλλάξω ή να αλλάξω τρόπο ζωής. Η αλήθεια είναι ότι στη δική μου τη ζωή έχουν χτυπήσει πολλές φορές καμπανάκια. Κάποιες φορές έτσι ξύπνησα, ενώ πήρα το μήνυμα που έπρεπε να πάρω και το διόρθωσα. Κάποιες άλλες με πήρε η μπάλα, με πήρε η κατηφόρα που λένε και τα φάγα τα μούτρα μου. Τώρα, επειδή είμαι πολύ κοντά στο να χτυπήσω εγώ την καμπάνα, να μην τη χτυπήσει κάποιος άλλος, ελπίζω και εύχομαι να γίνει τη στιγμή που πραγματικά πρέπει να γίνει. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λες, μπορεί να έχεις πιεστεί, να νιώθεις ότι δεν αντέχεις άλλο, ότι είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, κουρασμένη, και να βιαστείς, να κάνεις δηλαδή πράγματα τα οποία ουσιαστικά θα απορρέουν από την κούραση, όπως είπα, την οποία έχεις, ή το ότι δεν υπάρχει άλλη υπομονή, γιατί έχεις κάνει ήδη πολύ. Οπότε μπορεί να παρασυρθείς πάλι σε κάτι το οποίο είναι τη στιγμή. Θέλω λοιπόν, όταν είναι να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου, αυτό μπορεί να είναι επάγγελμα, μπορεί να είναι σχέση, μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι φίλοι, την οικογένεια δεν μπορείς να την αλλάξεις, αλλά μπορείς να την βάλεις στη θέση της αν δημιουργεί προβλήματα, να το κάνεις συνειδητά. Οπότε την ώρα που είναι να τα αλλάξεις, να πας εσύ να χτυπήσεις την καμπάνα και να πεις, λοιπόν, προσέξτε με, τώρα θα γίνουν όλα έτσι όπως θέλω εγώ. Και στο εύχομαι, αν πραγματικά είσαι σε μια τέτοια διαδικασία, να το ευχαριστηθείς. Πες μου το ναι. Πάμε ρε παιδιά.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Αρχίζει.
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

κορίτσι μου το γλυκό, η Ρία Ελληνίδου, που τη Δευτέρα τώρα που μας έρχεται, 20 του μήνα, Κυριακή 19, Δευτέρα 20, έχουμε μεγάλες σπουδαίες καταστάσεις. Έχουμε παρέα στην Άμμο με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου, εκεί στον αγαπημένο μου Κουρσάρο, δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο κύμα, πάνω στο βράχο είμαστε. Θα σου πω μόνο ότι η Ρία είναι ξυπόλητη. Κάποια στιγμή έβγαλα και εγώ τα παπούτσια, τι να κάνω τώρα, τις κάνω παρέα στην Άμμο πάνω. Τι τα φόρεσα και εγώ τα παπούτσια. Έπρεπε να ακολουθήσω τη Ρία από την αρχή, αφού την είδα, αυτή πιο οργανωμένη. Εγώ είμαι ξυπόλητη όλο τον υπόλοιπο καιρό. Εκείνη την ημέρα βρήκα να βάλω παπούτσια. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα μας. Με την ενέργεια της ΔΕΗ, γιατί εκεί στολίσαμε τα φωτάκια μας αυτά. Υπερπαραγωγές, πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίο ρεπερτόριο. Θα πάθετε πλάκα. Έχουμε κάνει πολύ ωραία εκπομπή και είναι καλοκαιρινό επεισόδιο. Οπότε θέλω να συντονιστείτε τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και ραδιοφωνικά να απολαύσουμε τη Ρία Ελληνίδου. Αφήνω το σαφάρι και πάω. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Έτσι είναι αυτά. Τα σωστά, τα τίμια έτσι είναι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
0: Μάλιστα. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος.

0: Θάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ουσάρια 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: είναι μουσική.
1: Φίλοι, δεν ήμασταν ποτέ.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Μπορείς να μας καταστρέψεις κι άλλο. Ας πας μία πάνω, μία κάτω.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι και τώρα. Ελπίζω να απολαύσατε έτσι, γιατί δεν κάνω και πολύ φασαρία τώρα τελευταία. Έχει και ζέστη. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχω πάθει αυτό το νομίζω το παθαίνουμε όλοι, με τον κλιματισμό μόνιμα. Και αυτό, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, το βάζεις θέρμα, βγαίνεις από το αυτοκίνητο, λιώνεις, μπαίνεις στο σπίτι μέχρι να έρθεις σε μια θερμοκρασία, αν έλειπες ώρες, υποφέρεις λίγο, μετά πιάνεις θερμοκρασία, πας να βγεις έξω. Γενικά αυτό το μπες, βγες μέσα έξω, με εκνευρίζει λίγο. Οπότε εγώ τι κάνω, ανοίγω και κάνα παράθυρο, για να ξέρεις, μπορεί να ακούς τζιτζίκια, τη μία, φωνές την άλλη. Τι κάνουμε τώρα, δεν μπορώ λίγο, θέλω να παίρνω και αέρα. Ακόμη και αν έχει ζέστη. Θα έχει καυτό Σαββατοκύριακο γενικά, το νου σας. Εγώ σας στέλνω την αγάπη μου από την Κρήτη, από τα Χανιά. Αλλά εννοείται ότι Σαββατοκύριακο, κάτω στο διακοπτό, στον κουρσάρο μας, εκεί στον παπαγάλο μας, την Κυριακή έχουμε και Βαλερών, χαμός θα γίνει. Και τη Δευτέρα εδώ στον Σφαίρα, τα δικά μας, έτσι, έχουμε μοναδικό επεισόδιο με Ρία Ελληνίδου. Γιατί παρέα και με τον Σφαίρα ζείτε τα καλύτερα. 9 η ώρα το επεισόδιο της παρέας τη Δευτέρα. Εγώ θα είμαι εδώ από τις 8 να σας προετοιμάσω. Να περάσετε μαγικά, μαγικά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Να έχετε το νου σας. Δεν θέλω γκρινιές, γιατί μας ασχημένουν. Και θέλω πολύ ενυδάτωση, πολύ από την κρεμούλα της Love and Rose, όποια και αν φοράτε, και αν δεν φοράτε να ξεκινήσετε, θα με θυμηθείτε, θα είστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Και αντιλιακό εννοείται, δεν το ξεχνάμε, με αυτό και αν πασαλιβόμαστε. Εντάξει, μην το λυπάστε, μην το τσιγκουνεύεστε. Φιλάκια πολλά. Ακολουθεί Πέτρος Καράς.

0: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
2: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
1: Γιατί?
2: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
1: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 11 με 2. Σφαίρα Mix. Με τον Πέτρο Καρά.
9: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει.
1: Πέτρος Καράς, in the mix.
0: Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.